0: κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Plus 102,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: αντιπροσωπεύουσα. Ο δήμαρχος Βιταλί Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κτίρια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ενώ επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. 6 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια,

0: Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Τελείωσε και ο Σεπτέμβριος. Σήμερα τελευταία μέρα. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Καλό πρωινό λοιπόν. Σήμερα τελευταία μέρα του 1ου μήνα του έτους. 5 και 8 πρώτα λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Έτσι για να συντονίσετε και τα ρολόγια σας. Να είστε δυνατοί και γεροί. Ένα καλό πρωινό με όλες και με όλους εδώ συνδεδεμένους. Πάντοτε στον Sky 100,3. Καλημέρες. Εδώ θα είμαστε ως και τις 6 με όλη την ενημέρωση, με όλα τα ρεπορτάζ, με όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά απασχολούν και βεβαίως εδώ δημιουργούνται και ετοιμάζουμε όλα τα ρεπορτάζ με τις δικές σας επισημάνσεις, δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα και καθώς επίσης βεβαίως παρακολουθούμε και όλη την εσωτερική πολιτική και διεθνή επικαιρότητα και βεβαίως το κοινωνικό ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα βέβαια και το οικονομικό και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν θέση εδώ στον Sky. Καλημέρες λοιπόν από όλους εμάς, πολύ πολύ πρωινούς, σε όλους σας επίσης τους πολύ πολύ πρωινούς.

Παναγιώτη Παπακαλούση να είμαστε μαζί στο κεντρικό αεροθάλαμα εδώ, φροντίζοντας την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη, αλλά και βεβαίως μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, από το απλό SMS μέχρι και το Viber 698-123-1003 ο αριθμός Viber, οπότε μπορείτε να στείλετε εκεί ό,τι θέλετε. Παράλληλα, μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική σελίδα του Sky, sky.gr, θα βρείτε το εικονίδιο του ραδιοφώνου, θα πατήσετε στο φάκελο το κίτρινο που λέει πες την άποψή σου, θα έρθει η άποψή σας εδώ καταγεγραμμένη, και βεβαίως μου ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, να μας θυμίσετε, να μας καταγγείλετε, να μας επισημάνετε ή να πείτε και την απλή καλημέρα σας. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τα πάντα. Και φυσικά να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Αυτό το οποίο περιμένουμε σήμερα είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει στις 11, είπε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα καύσιμα, κυρίως για το ντίζελ. Φαίνεται ότι θα έχουμε αύξηση της επιδότησης, διότι υπάρχει επιδότηση, για να ξέρετε. Τη τιμή που βλέπουμε είναι με επιδότηση. Φανταστείτε να μην υπήρχε και αυτή η επιδότηση που υπάρχει εδώ και πάρα

πολύ καιρό. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε αύξηση στο επίδομα σε αυτή την επιδότηση και φαίνεται η διαρροή είναι ότι θα υπάρχει ίσως και αναμένεται να ακούσουμε κάτι και για την αμόλυβδη βενζίνη, τουλάχιστον για σήμερα. Μέτρα τα οποία όπως λέγεται θα και επιδοτήσεις οι οποίες θα περνάνε από έλεγχο και θα αναπροσαρμόζονται ανά 15ήμερο. Αναλόγως βέβαια και το πώς θα πηγαίνει και η υπόλοιπη διεθνής αγορά και βέβαια η αγορά της βενζίνης και του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, εν αναμονή των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι οποίες θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του. Οπότε λοιπόν, μέχρι τότε θα έχουμε ένα 15ήμερο τις αλλαγές και βεβαίως την εξέλιξη των δεδομένων. Αυτά έρχονται από πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ για όλο αυτό το οποίο, και το οικονομικό ρεπορτάζ το οποίο έχει τις σχετικές ενημερώσεις από τα αρμοδιότερα χείλη ημών. Οπότε λοιπόν σας τα μεταφέρουμε για να έχετε εικόνα όλα αυτά σήμερα 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι ο Πρωθυπουργός, θα το πει στην εισηγητική του έτσι, παρέμβαση που κάνει κάθε φορά ή αν θα περιμένουμε αργότερα με εξειδίκευση περισσότερων από το Υπουργείο Οικονομικών. Όλα πάντως σήμερα να έχουμε τα δεδομένα και το τι ακριβώς θα συμβεί. Στα υπόλοιπα φυσικά έχουμε τις εξελίξεις γύρω από το ειδικό δικαστήριο, τα ξέρετε από εχθές με την απόφαση που βγήκε εδώ και μεταδώσαμε βεβαίως και από το ραδιόφωνο του Sky. Στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος και άλλοι επίσης για την υπόθεση των Τεμπών. Έχουμε τα ζητήματα που έχουμε σε εξέλιξη με τη δίκη στο μάτι και εκεί έχουμε εξελίξεις. Θα ακούσετε το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τα θέματα τα οποία αφορούν βεβαίως τους ελέγχους που έκανε η νέα αυτή εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το τι εντόπισε το Υπουργείο Υγείας σε κλινικές παράνομες, σε κομμωτήρια τα οποία κάνουν μπότοξ, σε οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά συντριπτικά τα στοιχεία και νομίζω ότι να συγκλονίσουν κανέναν δεν το νομίζω, διότι μόνοι μας πηγαίνουμε, μόνοι μας συμφωνούμε και πάμε σε όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει κανένα ιατρικό πρωτόκολλο. Όλα αυτά πάντως έρχονται να αποκαλυφθούν και με αυτή την εφαρμογή στο κινητό και την ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει πλέον για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά βεβαίως σε σχετικό ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Παράλληλα, έχουμε πολλά ζητήματα και θέματα γύρω από το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα ακούσουμε και φυσικά πολλές άλλες ειδήσεις οι οποίες θα σας ενημερώσω για αυτές τη διάρκεια της εξέλιξης του αναλυτικού πρωινού μαγκαζίνου. Να έχετε ένα καλό πρωινό όλες και όλοι και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα όσα έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμαθούν σωστά και να θερμάνουν την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος. Σύμφωνα πάντως με τον κύριο Γιόργενσεν, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Το άτυπο συμβούλιο που ολοκληρώθηκε χθες, είχαμε και κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά με βασικούς. Δεν είχαμε μάλλον κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά με βασικούς εκπροσώπους στην Γερμανία αλλά και την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες αντιτίθεται σε οριζόντια μέτρα στήριξης. Ενώ στον αντίποδα το μπλοκ εδώ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Την παράταση τώρα των μέτρων στήριξης που ήδη είναι σε εφαρμογή για τα καύσιμα, ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση μετά και τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η επιδότηση από το κράτος και δηληστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά, τουλάχιστον τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Για την αμόλυβδη αναμένεται να παραταθεί και θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηληστήρια, ενώ αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και θεσμικές παραβάσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των τιμών. Τώρα,

4 Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο στήριξης της κοινωνίας θα αναπροσαρμόζεται ανά 15 μέρες, όπως είπαμε, καθώς θα ακολουθεί την πορεία της αγοράς. Επομένως, δεν αποκλείονται και νέες βελτιωτικές κινήσεις αν η τιμή του Brent και του φυσικού αερίου ξεφύγουν. Όλα αυτά λοιπόν στα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του Πασόκ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Εκπρόσωπος τώρα τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά, εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε πρόσθεση να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Τώρα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Τσίπρας, και υπενθύμησε τη φράση που έλεγε ο Υπουργός ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για απόφαση τώρα που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σημαντικό βήμα για το αύριο, η χθεσινή απόφαση του εφετείου για απόρριψη της αναγνώρισης ελαφρυντικού στην τότε ηγεσία της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, τονίζει ανακοίνωση του Σύλλογου Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου του 18 στην Ανατολική Αττική στο Μάτι, υπογραμμίζοντας ότι η λογοδοσία δεν μπορεί να σταματά εκεί όπου αρχίζει η εξουσία. Η δικαιοσύνη κρίνει και κρίνεται σε ολόκληρη τη διαδρομή. Η απόφαση σημερινή είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, όλα αυτά από τους εγκαυματίες στο Μάτι. Αποκαλυπτικά στοιχεία σε μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις παρουσιάστηκαν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας του νέου ψηφιακού ραντάρου του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, εντοπίστηκαν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς απαιτούμενη άδεια. 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφησαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ανέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, με συνάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχθές, τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που υπέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοτυχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση σε δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται σήμερα. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδος στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν εχθές παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εχθές κατά την πρωινή του επίσκεψη του Νεόδη με το 4ο Γυμνάσιο στον Ασπρόπυργο. Το νέο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα ξεκίνησε τη λειτουργία το Σεπτέμβριο, δίνοντας τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ολόκληρων ετών, ενώ πέρσι περίπου 270 μαθητές του σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες και κοντέινερ.
την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την

ενίσχυση τη αμυντική τη ικανότητα, ανέδειξε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Δένδια, μιλώντα σε εκδήλωση στι Βρυξέλλε, κάνοντα λόγο για ασύλληπτε προκλήσει τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων εχθές στο ύψος πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στην μεταμόρφωση για ρήπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενέργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών επαυλήτων από δεξαμενή καθίζηση της εταιρείας κοντά στην όχθη του Κηφισού. Σε βάρος 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπερθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει τη σεφριάτη ο Μεζνάδικο που κατέληγε στο Κηφισό βιομηχανικά αποβλητά. Σήμερα Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Στις 7 Οκτωβρίου του 2026 η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα εξετάσει σε πρότυπη δίκη τη συμβατότητα του σημερινού μηχανισμού με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η κράτηση επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και άνω με 8 κλιμάκια συντελεστών από 3% έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στον συλλογικό ποσοτή σύνταξης και όχι μόνο στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Σχεδόν τα μισά γεωταχή αυτοκίνητα δεν διαθέτουν εκάλυψη έναντι πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικές από τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία των 28 ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αυτοκινήτου, τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα και συμβόλαια δηλαδή, δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη κάλυψη. Τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ αποτελούν πλέον τον μεγάλο ανταγωνιστή της παραδοσιακής εστίασης. Αν και 10 χρόνια πριν το ποσοστό αυτών των καταναλωτών που αγόραζε έτοιμα γεύματα από τα μαζί με τα ψώνια του ήταν μόλις 16% στα σούπερ μάρκετ, πλέον έχει εκτοξευθεί στο 29%. Μάλιστα, ο αριθμός αύξησης των σχετικών πωλήσεων έχει ενισχυθεί από 9% το 2024 σε 17% σήμερα, κάτι που αποδίδεται στις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην διάρθρωση του πληθυσμού και στην αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών, αλλαγές βεβαίως στις οποίες έρχονται να προσθεθούν η μείωση του ελεύθερου χρόνου και η αύξηση του κόστου ζωής. Νέα έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν καθαριστεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΑ, ακούστε, η έκτακτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μετά και την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και καθάριση συγκεκριμένων αιτήσεων. Το πρόβλημα το οποίο εντόπισε η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ αφορούσε αιτήσεις στις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ανοίγει το κτίριο Γκίνι, ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο φέρει εδώ και έναν αιώνα ισχυρή, προφανώς όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σύνδεση τόσο με την ακαδημαϊκή ιστορία του Πολυτεχνείου όσο και με την ιστορία της Αθήνας. Τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς θα διαθέσουν πλέον συνολικά και ισομερώς 25 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του. Απέτυχαν οι προσπάθειες σχηματισμού νέας κυβέρνησης στη Σουηδία, καθώς η ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκαταλένα Άντερσον, ανακοίνωσε ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη, παρά το γεγονός ότι ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Σουηδικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα κατευθείαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος, προτού ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή. Η Ισπανική Γερουσία, στην οποία επικρατεί η δεξιά αντιπολίτευση, απέρριψε την επικύρωση της συνθήκης φιλίας μεταξύ της Ισπανίας και της
και της Γαλλίας. Και όλα αυτά την ώρα όπου στα ανάκτορα άρχιζε χθες, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά,

0: το επίσημο δείπνο στο οποίο παρακάθισαν ο Μακρόν, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετήθια. Και πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων αριθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν, το 2009 στο 2010 και από το 2017 και έως το 2018. Στη δεύτερη τώρα αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός εχθές επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγύρης στο Κάουνας με 93-91. Και για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9:15 την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με το τι ακριβώς συνέβη χθες τα δίκη για τα Τέμπη με την Ματίνα Πολυχρόνη και όλα αυτά τα οποία έχουμε στην εξέλιξη αυτών και φυσικά με τις εξελίξεις θα τις πούμε μετά και Τριαντόπουλο και όλα τα ρεπορτάζ και όλο το ρεπορτάζ το οποίο έχει και η Άννα Κανδύλη.
1: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας.
2: Πόνος και οργή, μα πάνω απ' όλα η ανάγκη να δικαιωθούν οι άνθρωποι τους που χάθηκαν.
3: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται.
2: Με λόγια γεμάτα πόνο μίλησε η Άννα Καρατζόγλου, μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου.
4: Η τελευταία επικοινωνία που είχα με το παιδί μου ήταν όταν ανέβηκε στο τρένο. Μην αγχώνεσαι, μαμά μου είπε. Έπεσα, κοιμήθηκα.
5: Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκρουστούνε, αυτό δεν το περιμέναμε.
2: Ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παυλίν, που εργαζόταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας, κατά την κατάθεσή του προσκόμισε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση.
5: Έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το Γ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς.
2: Μαζί με τα βίντεο προσκόμισε και φωτογραφίες που όπως είπε εντόπισε στο διαδίκτυο.
6: Είδα μαύρες ανοιχτές σακούλες να φορτώνουν πτώματα. Βρήκα και άλλες φωτογραφίες στο ίντερνετ. Είναι φωτογραφίες από έναν πραγματογνώμονα.
2: Η Αθανασία Μπουρνάζη έχασε τον πατέρα της, αλλά και τον 15χρονο αδελφό της Παναγιώτη. Όπως είπε, αντί να επιστρέψουν οι άνθρωποι της, γύρισαν πίσω δύο φέρετρα.
4: Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει.
2: Το μοιραίο βράδυ, Ζαφυρό Καρασάβα έχασε τον γιο της.
7: Χρησιμοποιούσε το τρένο για λόγους ασφαλείας, αλλά αυτή ήταν ανύπαρκτη. Ο γιος μου δολοφονήθηκε με πλήρη απανθράκωση. Μπορείτε να μου πείτε πώς?
2: Απαντήσεις εξακολουθεί να αναζητά και ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος εργαζόταν ως ελεγκτής.
8: Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Παλεύουμε να κρατηθούμε. Ψάχνω να βρω τι έχει σκοτώσει το παιδί μου.
2: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κυπρού. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτηση, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβληθήκαν χθες. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό καλό πρωινό. Αγίου Στρατονίκου Μάρτυρος, Στρατονικός Στράτος, Στρατής, Στρατονίκη, Στρατονίκιος. Χρόνια πολλά λοιπόν. 7 και 19 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, 7 και 10 το απόγευμα η Δύση. Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Όλα αυτά το 1968. 1983 σήμερα έχουμε συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο που δίνει ο Γιώργος Δελάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. Το 1987 τον Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε Μιλτιάδη Εύερτ. Το 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος Ο Μικρός Τυμπανιστής. 1924 γεννιέται ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας, ενώ το 1964, αγαπητέ Παναγιώτη, γεννιέται η Μόνικα Μπελούτσι. 1826 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Γκούρας, μια από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1955 φεύγει από τη ζωή ο James Dean, ενώ το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης μεγέθους των σεισμών. Ενώ καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό. Καλημέρα Μάνο Νιφλή, έτσι γιατί και αν τα παραπάνω το ξεχνάμε λέει το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου. Σαν σήμερα το 1924 ένας από τους πολύ πολύ μεγάλους Έλληνες κωμικούς, ηθοποιούς και του θεάτρου και ιδίως του κινηματογράφου, ο μεγάλος Κοντός, γεννιέται δηλαδή ο Νίκος Ρίζος.
1: Γεια σου Ζήκο.
2: Ρε καλός του κολοσσό της Ρόδου.
1: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε, α? Άλλαξες μάρκα πάλι.
3: Ναι.
1: Δεν πας στο διάλο, λάζεις όλο μάρκα, με κάνεις το λαιμό μου χάλια, δεν μπορώ να μιλήσω. Μια μάρκα θα φουμάρεις.
3: Δεν μου λες Ζήκο.
1: Δεν σου λέω.
3: Με ζήτησε κανένας.
1: Ναι, σε ζήτησε ένας λεκρίτης.
3: Γιατί τον λες λεκρίτη τον άνθρωπο, τον ξέρεις, μωρέ?
1: Μήτη που τον ξέρω και μήτη που επιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού λεκρίτης. Του οποίου ήθελα να δείρω κιόλας, το λέω κι αυτό.
3: Λοιπόν, τι σου είπε για μένα?
1: Ο Λεχρήτης.
3: Ναι μωρέ, ο Λεχρήτης μωρέ.
1: Τώρα που του παραδέχεις ότι είναι Λεχρήτης, εντάξει θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αναντηρηξίας. Συμπεριμένεις τον καφινέ, εδώ στη Τζιλιβίγκα, στροφή. Συμπεριμένει, Μίτσους λέγεται.
3: Εντάξει.
1: Κύριος Μίτσους, εγώ Ζήκος.
3: Εντάξει Ζήκο. Θα ξανάρθω Ζήκο.
1: Να ξανάρθεις.
3: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε Ζήκο.
4: Κάλασε.
3: Δεν θέλει λουκούμι.
5: Πάρε παιδί μου ένα πεντακοσάρικο κι άντε στην τευχή της Παναγίας.
3: Αν έτρεχε καλά να ήταν.
5: Δεν το επιδιώκω ρε ποτή να σου πω μέχρι από ροκούς και βουλιάδευα. Δεν έχω και
4: έπιδι. Πόσα άλογα είναι.
3: Δύο.
5: Κάνεις τώρα τσικουλεύεσαι τώρα είναι ώρα.
3: Δηλαδή 16 ήταν όλα τα 14 ψοφίσανε και μείνανε μόνο 2.
5: Δεν θυμάσαι ποτέ θυμάσαι.
3: 2 και χλεμπονιάρικα.
6: Γίνανε 13 εβδομάδες.
5: Άσε να γίνουν 14 να φύγουμε και από το γρουσούζικο αριθμό.
6: Με κάνει μάνα μου έξυπνη.
5: Είναι δυνατόν να με πάρει χαμπάρι εμένα αυτό το ζώο?
7: Τι έγινε?
8: Δεν είμαι καλά.
7: Το χέρι σου?
8: Σάρκωμα.
7: Τι σου είπε ο γιατρός?
8: Μπάνια επιγόντως. Στα καμένα βούρλα.
5: Ποια είναι αυτή?
8: Αυτή που με είδες μαζί.
5: Σε είδα εγώ.
7: Δεν με είδες?
8: Όχι. Και στο είπα μόνος μου?
5: Ναι.
7: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο Κοντό.
5: Πρώτον, όχι πλέον Κοντός. Το Κοντός κόβεται.
3: Φέρτε μου τη Μαρίνα να τη σκίσω. Φέρτε μου τη Μαρίνα
8: να με σκίσει.
0: Ο μεγάλος Κοντός και καλημέρες σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλημέρα Λάζαρε. Καλημέρα Άννα Σταμέλου από Σαρονίδα. Καλό καλό πρωινό. Και σαν σήμερα επίσης, για να ξέρετε, το 1791, με αυτά μεγάλωσε ο Θεοδόσης Πάνου, τώρα καθώς κατέρχεται και τον Κιβίζο. Το 1791 κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Ο Μαγικός Αυλός.

0: Έτσι λοιπόν, καλημέρες, καλό πρωινό. Λουκάς Κακόγιαννος από τον Άγιο Παντελεήμονα και η μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, αγαπητέ. Καλό πρωινό, Λουκά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και συνεχίζουμε στα των Τεμπών, διότι τρία χρόνια λοιπόν μετά την τραγωδία των Τεμπών που μας πάγωσε και φέρει στη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, έρχεται σε μια παράλληλη δίκη αυτή για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος, το λεγόμενο δηλαδή μπάζωμα. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Έλληνα Γαλάρη.
1: Στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου στέλνουν οι δικαστές τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας.
2: Επιτέλους το αυτονόητο.
3: Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
1: Σε γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εμένει στην αθωότητά του και αναφέρει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.
4: Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
1: 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23 και 22 πρώτα λεπτά. Οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούονται στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισας. Λίγες ώρες μετά και ενώ ακόμη τα τρένα βγάζουν καπνούς από τη μοιραία σύγκρουση, γερανοί και χωματουργικά μηχανήματα φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Μία ημέρα μετά, στις 2 Μαρτίου, οι εργασίες συνεχίζονται, εκενώνεται χώμα και δέντρα για να δημιουργηθούν ράμπες και ξεκινάει η μεταφορά υλικών στη θέση Κουλούρη. Στις 4 Μαρτίου, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη ενδελεχής δειγματοληψία και αυτοψία από ειδικούς επιστήμονες.
5: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή

0: Μη ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κυρίου Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
1: Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή.
2: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
3: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου. Διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου.
4: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευτυχία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
5: Στην απολογία του, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε την οποιαδήποτε εντολή για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.

0: Να έρθουμε στα ενεργειακά, διότι ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το επιπλέον κόστος για τις εισαγωγές καυσίμων με το οποίο έχει επιβαρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη αυτού του πολέμου στο Ιράν. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργκεσεν, χθες στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο των Υπουργών Ενέργειας των Ισοτικών Κομισιών, εμφανίζεται έτοιμη μεν για μεγαλύτερη ευελιξία με λήψη έκτακτων μέτρων για την αντόπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Από την άλλη όμως, το είμαστε στο ΔΕ, δεν είμαστε και όλοι μαζί, διότι το μπλοκ του Βορρά με βασικούς εκπροσώπους Γερμανία, Ολλανδία και Σκανδιναβικές χώρες αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου με τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό το οποίο λέγεται Ευρώπη, Ενωμένη Ευρώπη και φυσικά σε όλο αυτό το οποίο λέγεται κρίση στην ενέργεια. Τώρα, οι πολύ αυξημένες τιμές καυσίμων, κυρίως των πετρελοκίνησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, φέρουν και πληθωριστικές πιέσεις. Σήμερα λοιπόν, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός ή στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό αναμένουν να δούμε πώς θα το αποφασίσει, θα έχουμε τα μέτρα στήριξης τα οποία θα επικαιροποιούνται, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, τις οποίες δημοσιεύει και το RT News, κάθε 15ήμερο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, φαίνεται πως έχει κλειδώσει η αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο τώρα η επιδότηση από κράτος και διελιστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η επιδότηση προγραμματίζεται, αυτή είναι η σκέψη, να ανέβει στα 20 λεπτά, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή και όπως δημοσιεύονται και όπως αποκαλύπτονται από το οικονομικό και πολιτικό ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής, λιανικής τιμής στο ντίζελ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι ένα παρατήριο, ας πούμε, το οποίο έχουμε εδώ σε ένδειξη, Τετάρτη θα ανοίξει πουλώντας το ντίζελ στα 2,15, ενώ την Πέμπτη θα το πουλά προς 2,10. Τώρα, έχουμε και για την αμόλυβδη. Η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ, καθώς ήδη το ακριβό πετρέλαιο απειλεί με ανατιμήσεις και σε είδη ευρείας κατανάλωσης λόγω φυσικά και του μεταφορικού κόστους. Ενώ για την αμόλυβδη αναμένεται να παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ αναμένεται και θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των τιμών. Όλα αυτά λοιπόν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, του οικονομικού ρεπορτάζ και του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Και θυμίζω εγώ ότι 14 του μηνός, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για αυτό. Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη και σε όλο αυτό το φάκελο τον οποίο έχει ανοίξει, διότι αν το μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα ή ήταν η κορυφή του παγόβουνου, αρχίζει να ξεδιπλώνεται με ελέγχους αλλά και λουκέτα σε κλινικές. Όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη που πατούσε πάνω στην απόγνωση και πρότεινε παρανόμωση χημειοθεραπείας σε καρκινοπαθείς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
1: Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθειες. Μια κλινική χωρίς αδειοδότηση για ογκολογικό τμήμα και με ανεπαρκή νοσηλευτική στελέχωση, που όμως επί χρόνια διαφήμιζε στα social media τις υπηρεσίες που παρήχε με το αζημίωτο σε καρκινοπαθείς.
2: Ακούσε για όλο τον χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Εγώ τώρα πάω στο δεύτερο χρόνο στο θεαγένειο. Δηλαδή τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό.

0: επίκεντρο των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ένας ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία. Χωρίς εγγραφή σύμβαση με την κλινική, συνταγογραφούσε από το γραφείο που του παρήχαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022.
1: Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
0: Δικαστική λειτουργία έφτασαν στην κλινική, επιδιδώντας την απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σήμερα στην ιστοσελίδα της κλινικής έχουν εξαφανιστεί οι αναφορές σε ογκολογικό τμήμα, τις οποίες ο Sky εντόπισε σε παλαιότερες εκδοχές της.
2: Η ογκολογική μονάδα της κλινικής λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Οι συνεργάτες της μονάδας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι χημειοθεραπείες διενεργούνται σε σύγχρονους, άρτια εξοπλισμένους χώρους.
3: Συγγενείς ασθενών καταφθάνουν στην ιδιωτική κλινική, θέλοντας να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή, αλλά και να καταγγείλουν την υποστελέχωση που υπάρχει.
4: Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
0: Η κλινική βρίσκεται 300 μόλις μέτρα μακριά από το
1: όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
0: Δικαστική λειτουργία έφτασαν στην κλινική, επιδιδώντας την απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σήμερα στην ιστοσελίδα της κλινικής έχουν εξαφανιστεί οι αναφορές σε ογκολογικό τμήμα, τις οποίες ο Sky εντόπισε σε παλαιότερες εκδοχές της.
2: Η ογκολογική μονάδα της κλινικής λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Οι συνεργάτες της μονάδας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι χημειοθεραπείες διενεργούνται σε σύγχρονους, άρτια εξοπλισμένους χώρους.
3: Συγγενείς ασθενών καταφθάνουν στην ιδιωτική κλινική, θέλοντας να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή, αλλά και να καταγγείλουν την υποστελέχωση που υπάρχει.
4: Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία.

0: Μακριά από το Θεαγένειο, το μοναδικό εξειδικευμένο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν γνωστή κυρίως για τη φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, συγγενείς των οποίων όμως καταγγέλουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας.
1: Με τους ασθενείς, μέχρι ξύλο, παιδιά. Το είδα, βέβαια το είδα και μάλωσα με την νοσοκόμα.
2: Και έλεγα στις κόρες μου, είμαι πάτη εκεί μέσα, σας έπαγα. Γι' αυτό που ακούω, λέω, τις φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε.
0: Και οι κριτικές στο διαδίκτυο δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Ενώ αίσθηση προκαλούν οι επιθετικές σε πολλές περιπτώσεις απαντήσεις των υπευθύνων της κλινικής.
3: Κλείστε το! Τι το έχετε ακόμη ανοιχτό!
4: Η κλινική θα παραμείνει ανοιχτή. Δωρεάν υγεία δεν υπάρχει.
5: Πας στον άνθρωπό σου για να συνέλθει και τον παίρνεις κουρέλι.
4: Γιατί τόσο μίσος και τόσα ψέματα? Μιλήστε με ειλικρίνεια για τη βαρύτητα της κατάστασης της μητέρας σας.
0: Το ερώτημα είναι γιατί η Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας που το 2025 εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας της κλινικής λόγω υποστελέχωσης δεν διαπίστωσε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ύπαρξη του τμήματος ογκολογίας.
6: Τώρα το τι εντοπίστηκε πραγματικά το έχουμε ως ρεπορτάζ και καλό είναι να ακούσουμε τη Γεωργία Μαυρουδή, διότι εκεί πολλά βρέθηκαν, πολλά έχουν εντοπιστεί και παράλληλα να σας πω ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε και ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης τις καταγγελίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κ. Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών του και όλων αυτών που καταγγέλλονται. Όλα αυτά όμως στο βασικότερο, τι έχει βρεθεί σε αυτό. Σε αυτή την εφαρμογή που πλέον υπάρχει και σε αυτό το σκανάρισμα που κάνει αυτή η εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας σε αυτές τις λίγες μέρες λειτουργίας της. Η Γεωργία Μαυρουδή εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη.
7: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται τώρα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν και τις εταιρείες του διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει πως είχε ζητήσει αυτός τον πλήρη έλεγχο, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων προς το πρόσωπό του. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, Λένα, και αφορούν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας αυτού του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου, δείχνουν μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Εντοπίστηκαν λοιπόν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφηκαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ενέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το θετικό είναι πάντως ότι το πρόγραμμα φαίνεται να καταγράφει ήδη αλλαγές στις συμπεριφορές της αγοράς. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάστηκε μείωση κατά 91% στις σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις.
6: Τώρα, τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν εχθές παρουσία του Πρωθυπουργού από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Τα δύο αυτά νέα αιτήματα που περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τώρα επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, υποτονίζοντας ότι οι μεγάλοι ωφελούμενοι τελικά ήταν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Αλλά επισήμανε πως δώσαμε την καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους. Πάμε να ακούσουμε γενικότερα τις εξελίξεις και την κόντρα που έχουμε σε αυτό το κομμάτι και στο πολιτικό επίπεδο από το ρεπορτάζ Χρήστας Βάτου.
8: Μας έχετε παραδώσει ένα εξαιρετικό κτίριο.
9: Μήνυμα συνέχισης των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, που άνοιξε μετά από 27 χρόνια και πάλι για τους 270 μαθητές.
10: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών.
9: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με πολίτες και καταστηματάρχες.
11: Βάλτε πλάτη γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
9: Την υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, όπου παρέστη στην υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
10: Μεγάλο ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και δώσαμε και την καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε.

0: από τους σπόρους.
1: Με τη δημοσκοπική ανάσα που πήρε το Πασόκ μετά τη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως βασικό του αντίπαλο την κυβέρνηση, στην οποία καταλόγησε ότι κλείνει τα αυτιά στην κοινωνία.
2: Ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά.
1: Άνοιγμα για πολιτική αλλαγή κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλίας, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάρτι διαφθοράς, επανήλθε αυτή τη φορά από την αρχαία Ολυμπία.
3: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο στη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
1: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινωνικών λειτουργών είχε η Ρένα Δούρου στη Βουλή.
4: Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει αλλά αφήνει αβοήθητους στους ηλικιωμένους.
1: Κατά πάντων έβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσει. Ο κόσμος τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές θα έχουν τύχει.
1: Στόχος για τα κομματικά επιτέλεια, η συσπήρωση στο δρόμο για την κάλπη.
6: Κύριε Παναγιώτη Αλεξανδρή, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και μέσω τηλεφωνικού κέντρου Αφροδίτη από τα Βρελίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η Σοφία από το Χαλάνδρη, η Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρος από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Τώρα, τα ελληνικά οπλικά συστήματα και κυρίως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα είναι τα δύο πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν στην πράξη οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ναι, στο διάλογο έχει υποχωρήσει, διμήνυσε μέσω του ΣΚΑΙ 100,3 χθες που ήταν φιλοξενούμενος ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γιώργος Λαπετρίτης στον Άρη Πορτοσάλτε, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε δύσκολο γείτονα την Τουρκία και εξίσωσε την απειλή με αυτήν της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
7: Διπλωματία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και διεθνείς συμμαχίες είναι η ελληνική απάντηση στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας. Η Αθήνα επιλέγει τον διάλογο χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω από τις εθνικές της θέσεις, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.
8: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις.
7: Η Τουρκία επιμένει στα περί ενημέρωσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών μετρά αντίστροφα. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
8: Η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας.
7: Την ίδια ώρα το καλώδιο πρωταγωνιστεί στα τουρκικά μέσα με την εφημερίδα Χουριέτ να γράφει: Η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία.
9: Τα δημοσιεύματα περί αλλαγή τη όδευση του GSI είναι απολύτως ανακριβή.
7: Η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως και η ασπίδα του Αχιλλέα, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
10: Greece faces a very difficult security environment. It's not only the threat against NATO and Europe from Russia, also we have our neighbors, Turkey, which poses a threat of us. We have
7: Την προσήλωση της Ελλάδας στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου μέσω της εξέβρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης επανέλαβε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επιστολή του στον Νίκο Χρυστοδουλίδη με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
6: Τώρα, με θετική ατζέντα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεφύγει από τα παρωτά φάλτσα υπουργών και βουλευτών που μόνο εξοργίζουν τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Σύσταση για προσεκτικό ύφος απεύθυνο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά το οποίο αναμένεται να κάνει και σήμερα ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και στα μέλη του και στους συνεργάτες του, για μια κυβέρνηση που έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία, κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ γαλάζια στελέχη που καλούνται να σχολιάσουν τους συναδέλφους τους το κάνουν με μηχανία. Δέσμευε να βλέπει το ρεπορτάζ και φυσικά πολλά περισσότερα από το κυβερνητικό αυτό ρεπορτάζ και γενικότερα την κατάσταση στον εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Τζολέτο.
11: Η συζήτηση περί αλαζονίας της τάξης της πλειοψηφίας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα.
12: Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας.
11: Στην αντιπολίτευση δεν χάνουν ευκαιρία να επισημαίνουν τα φάλτσα των κυβερνητικών στελεχών.
2: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί της

0: και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες.
1: Έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κ. Στοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ.
2: Δυστυχώς, αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί να το μαζέψει.
3: Η αντιπαράθεση περί αλαζονίας συνεχίστηκε και με φόντο το επίδομα ανεργίας.
4: Άστοχες φράσεις μέσα σε μια συνολική παρέμβαση.
5: Άστοχες οι 10 δηλώσεις του Ευρωκοπή το επίδομα ανεργίας.
4: Λοιπόν,
5: γιατί κάνετε άστοχες δηλώσεις συνέχεια.
3: Συστάσεις αναμένεται να κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
6: Τώρα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα έχει διακομιστεί στο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ενώ, να ξέρετε και να υπολογίζετε ότι σήμερα εκπνέει και η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίες, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Σχεδόν τα μισά γιοταχή αυτοκίνητα δεν διαθέτουν κάλυψη έναντι πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικές από τον περασμένο Ιούλιο, να θυμίσουμε. Σύμφωνα με στοιχεία 28 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν και το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αυτοκινήτου, τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια συμβόλαια, αυτοκίνητα δηλαδή που κυκλοφορούν, κυκλοφορείτε ανάμεσά μας, κυκλοφορούμε ανάμεσά σας, δεν έχουν την προβλεπόμενη αυτή κάλυψη. Αυτά από εμάς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου στην εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων στις 6. Εδώ ο πολυλογάς έλεος δηλαδή. Τι να κάνεις. Εδώ μπαίνει εκεί τώρα.
7: Τι να κάνουμε.
6: Και Άκη Πεντρετζίκη θα πεις ότι ξεκινάει στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ κανονικά από αυτό το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Εδώ επιστροφή. Επιστροφή στα παλιά και επιστροφή εκεί που κανείς ξεκινάει και θυμάται όλα αυτά τα οποία έκανε. Άκη Πεντρετζίκη λοιπόν στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ το Σάββατο 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Ψαλτής θα ακολουθήσει και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάτης στις 6. Εμείς αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά τα 103 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,5%. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολωνία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 υποπτήσεις συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ

0: έγραφα. Στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίηση του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι θα χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της πλητείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα έκπνεε η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Το πιο μικρόσωμο νέο συλλεκτότης παρουσίασε η Εθνική Φρουρά του Μεξικού. Πρόκειται για ένα ημίεμο τσιουάουα σκυλάκι βάρους μόλις 7 κιλών. Το σκυλάκι με το όνομα Κομάντο εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Εθνική Φρουρά του Μεξικού διαθέτει συνολικά 350 σκυλιά, κυρίως γερμανικούς πιμενικούς και λαμπραντόρ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο-Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη και σε ρίσπαρα. Μαζί με ένα πουσόνιο

Μ' αρέσουν αυτοί οι στοιχοί. Τα ταραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραρα
Αυτό δεν είναι ακριβές βέβαια. Τι γίνεται παιδιά, πως είμαστε καλά, καλά. Σήμερα είναι τελειώνει ο μήνας, 30 του μηνός και σήμερα σκεφτόμουν την ώρα που ερχόμουν με τη μηχανή. Είναι η μέρα του πιο δίκαιου φόρου που λέγει και ο Βενιζέλος. Είναι η δόση του ένφια. Σας θυμίζω. Μην γελάς εσύ απέναντι, ναι, άρε. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Το σκέφτηκα τη στιγμή, πώς τα συνδύασα ανόητα όλα αυτά, αλλά να το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Κατεβαίνοντας λοιπόν την Κηφισίας, καλές καιρικές συνθήκες, δεν μπορώ να πω, ξαφνικά μου έκανε εντύπωση ότι από τη μεριά του ΟΑΚΑ ήταν ανοιχτά τα υπροβολής. Και λέω, παίζουν μπάλα τα κουνούπια το βράδυ, τι γίνεται. 4 και 5, 4 παρά 5, ξέρω τι ώρα ήταν. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, η προβολή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τσάμπα πράγμα, κόστος. Και λέω, ακόμα και εργασίες να κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, για μια, να μαζέψουν ενδεχομένως κάποια πράγματα από μια προηγούμενη συναυλία, να ετοιμάσουν κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να γίνει, νομίζω. Αλλά όχι μέσα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή όχι μέσα στο γήπεδο, στο περιβάλλοντα χώρο, ε. Αλλά με ένα φωτάκι, έχει ένα κόστος μεγάλο, δεν έχει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν και έλεγα ότι. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας λογαριασμός ρεύματος, γιατί το μυαλό μου πήγε στο ρεύμα. Άκου να δεις τώρα, φίλα Κροατή, τρέλα της τρέλας, έτσι, 4 η ώρα το πρωί. Λέω, εν τω μεταξύ έρχεται και ο νέος μήνας που το ρεύμα θα είναι και πιο ακριβό, λένε αυτοί που ξέρουν, να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί από αύριο θα τρέξουν τα νέα τιμολόγια, να δούμε τι θα γίνει και στην περίπτωση αυτή. Συνδυάζω και λέω, εν τω μεταξύ λέω, χθες είχαμε το άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, όπου ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων τις διαπιστώσεις του Γιόργενσεν. Ο Γιόργενσεν είναι, λέω, αρμόδιος επίτροπος ενέργειας, μεγάλη επιτυχία. Τι μας είπε ο Γιόργενσεν? Έτσι, ότι θα έχουμε, λέει, πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τι λες, μεγάλε? Σε πληρώνουμε για να μας πεις αυτά που καταλαβαίνουμε? Όχι εμείς, γενικά οι Ευρωπαίοι, ε? Ναι. Σε ένα συνηθισμένο, λέει, χειμώνα, είπε ο Γιόργενσεν, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Τώρα, λέει, θα χειρότερα τα πράγματα. Τι λες, ρε γατώνη, ρε γάτε, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα βρήκατε να πάρετε, σκεφτήκατε? Να ξέρετε, μου είπανε κάνα δύο μέτρα τα οποία κυκλοφορούν στους δημοσιογραφικούς κύκλους, που λένε ότι ενδεχομένως, αν τα πράγματα ζωρίσουν και πάρα πολύ, να πάμε, λέει, εκεί που μπορεί να υπάρξει, σε τηλεργασία, για να αποφύγουμε, λέει, τις μετακινήσεις, άρα λιγότερα καύσιμα, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, και βεβαίως τα κλασικά, μην ανάβετε, πώς το λένε, θέρμανση, άμα

λέω, μην ανάβετε τα φώτα. Άμα κυκλοφορεί στο ποτάμι, στον Κηφισό, πάνω κάτω, 11 η ώρα το πρωί, τα φώτα είναι αμένα. Εν τω μεταξύ. Αλλά θα μου πει τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ε, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά, καλά. Ο πιο δίκαιος φόρος. Μου έχει μείνει αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Θα το κουβαλάω. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο πιο δίκαιος φόρος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Κατά τα άλλα, έχει μειωθεί, λέει, κατά 90%. Άκουσα χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας η λεγόμενη παράνομη διαφήμιση στα ιατρικά, ξέρετε. 91% είπε ο Υπουργός. Άρα έπρεπε να πεθάνει, ξαναλέω, συγχωρεμένος ο Μαζονάκης για να ανοίξει το ζήτημα του ελέγχου όλων αυτών που πουλούσαν φούμαρα. Και συνεχίζουν ενδεχομένως κάποιοι, πιστεύοντας και νομίζοντας και εκτιμώντας ότι είναι παιδί που εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Γιατί να γίνει άραγε. Λοιπόν... Αλλά νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά τα ευρήματα, λέει, αυτής της ιστορίας, για να καταλάβετε πώς είχε ξεχυλήσει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αρκεί, και το λέω με πολύ σοβαρότητα αυτό, πέρα από την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας, να μην κρατήσει τρεις μέρες η ιστορία όπως το θαύμα, γιατί τρεις μέρες κρατάει το θαύμα και μετά το ξεχνάμε. Και τελειώνει η ιστορία και ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Τι είπε χθες ο Υπουργός, 10 μέρες λειτουργίας του ψηφιακού εργαλείου MedWatch, ναι, οδήγησε, λέει, στο σφράγισμα κλινική στη Θεσσαλονίκη, όχι ακόμα, είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες που δίνουν τη δυνατότητα. Αλλά υπήρχαν, λέει, καταγγελίες, λέει, γύρω από το ζήτημα αυτό. Βέβαια, ποιος έχει αρμοδιότητα, όχι, δεν έχει το Υπουργείο, όχι, έχει αρμόδια επιτροπή, όχι, έχει ο τοπικός ιατρικός σύλλογος, όχι, έχει η νομαρχία, όχι, έχει καθαρίστρια, ενδεχομένως κάποιος έχει αρμοδιότητα. Κάποιος έχει αρμοδιότητα. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έλεγαν χθες οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να επισκεφτούν εκεί τη συγκεκριμένη κλινική, και παράπονα είχαν κάνει και καταγγελίες είχαν κάνει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι χτυπάγανε στο κουφού την πόρτα. Με την καλή έννοια του όρου, έτσι, όχι, μπερδευτούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έχουν βρεθεί, λέει, από το MedWatch 119 ευρήματα, λέει, σε οδοντιατρία για ιαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Στα οδοντιατρία, ξαναλέω. Καλό, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν ενδείξεις για χρήση βλαστών κυττάρων σε 231 ευρήματα, εκ των οποίων 135 απλά ιατρία, 29 κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής. Έχουν βρεθεί 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, και διάφορες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται να απαγορεύονται. Απαγορεύονται, μάλιστα. Μισό λεπτό. Έχουν βρεθεί, λέει, ακόμα 468 κόκκινα ευρήματα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Σε λίγες μέρες, λέει, το σύστημα θα διευρυνθεί, λέει, στους υπόλοιπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Μάλιστα. Αναμένεται να διευρυνθεί η εφαρμογή, λέει, και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διατολόγων Διατροφολόγων. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα βρει πολύ φαγητό, πολύ ψαχνό η ιστορία η συγκεκριμένη. Και ξαναλέω, μιλάμε για την υγεία, φίλε ακροατή. Δεν μιλάμε ούτε, ξέρω εγώ, για τη διασκέδαση, ούτε για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλά, για την ΑΕΚΑΡΑ δεν παίζουμε, μιλάμε σοβαρά. Πότε παίζει η Εθνική, αύριο. Ολλανδία αύριο, Δεν υπάρχει, λέει, εισιτήριο ούτε για πλάκα. Και μετά έχουμε Deutschland. Γεια! Ωραία, χαμός. Είναι ο δεύτερος αγώνας, Θεσσαλονίκη πάνω. Φούνταμπα, γεια, φούνταμπα. Υπεράλες, γεια. Θα έρθουν οι Γερμανοί φορτωμένοι. Okay. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην Ισπανία, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, τα λέγαμε και χθες, επέστρεψε η 87χρονη στο σπίτι σας, είχα πει και τα στοιχεία, θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με έναν Έλληνα της Ισπανίας για να μας δώσει, ας πούμε, το μέγεθος της κρίσης εκείς. Εκεί να ξέρετε, λέει, ότι υπήρξε ρύθμιση από την κυβέρνηση, λέει, της Μαδρίτης, να σταματήσουν οι εξώσεις έως το 2030, όχι για όλους όμως, όχι, για τους ευαίσθητους. Δηλαδή για ηλικιωμένους, για ανθρώπους με προβλήματα υγείας κλπ. Μάλιστα. Και όλα αυτά από την ήμωνον λόγω της 87χρονης. Εντάξει, για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το λέει το τραγούδι, πώς το λέει, για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το λένε,

0: Πώς το.
1: Να δεις τη σούπα για μετά.
0: Αυτό δεν είναι. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Αυτό είναι πρόκληση. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, αρέ Παναγιώτη. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Τώρα έχω πολλά αυτά που πρέπει να σας πω. Πάρα πολλά. Αλλά ας μείνω και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τα καύσιμα. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο πετρέλαιο κίνησης. Εκείνη το ενδιαφέρον. Αν μείνει στο 15 λεπτά για τις επόμενες 15 μέρες, γιατί θυμίζω τα μέτρα είναι για 15 μέρες. Σωστά. 15 μέρες δεν έχει. Παραπάνω 14 του Οκτώβρη θα έχουμε εκεί και τα υπόλοιπα που είναι για το πετρέλαιο κίνησης και τα σχετικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα πάμε για μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, το σωστό θα ήταν να πήγαινε παραπάνω. Να πήγαινε ενδεχομένως και στα 25 λεπτά. Θα μου πεις εσύ, τα κανονίζεις. Δικό σου είναι το ταμείο. Όχι, δεν είναι δικό μου το ταμείο, ρε παιδί μου, αλλά απλώς λέω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η κατάσταση να βελτιωθεί. Τώρα που είμαστε, για κάτσε να δω, φίλε ακροατή, γιατί βλέπω μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν πάβει, γιατί οι τιμές γενικά που βλέπουμε να μην είναι οι πραγματικές τιμές. Α, βλέπω κάτω από 100, το Brent είναι τώρα στα 96,5. Ή εγώ βλέπω λάθος? Δεν βλέπω λάθος, αυτό βλέπω. Σε πραγματικό χρόνο γίνεται τώρα, και μάλιστα το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι σχεδόν στα 70, 69,5. Λοιπόν, αυτό βλέπω, 96,5. Έχει πέσει αρκετά από χθες η ιστορία. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Να δούμε βέβαια αν θα μεταφερθούν, γιατί ξαναλέω, δεν είναι τόσο απλό. Τα ακούγατε χθες και από τον Ασμάτογλου. Πλέον η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι μόνο η τιμή του βαρελιού, αλλά και τα συμπαραμαρτούντα. Δηλαδή, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι γίνεται εκεί πέρα με τους Χούθη που εμποδίζουν, δεν εμποδίζουν. Τι γίνεται με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος είχε προβλήματα και πρέπει να αποκατασταθεί, δόθηκε ξανά, αλλά όχι στην πλήρη παραγωγή του, μεταφορά. Και όλο αυτό το κόστος, το οποίο μπαίνει πάνω στο βαρέλι, μεταφέρεται στην κατανάλωση. Το ενδιαφέρον πάντως από αυτά που μαθαίνω είναι ότι στο πετρέλαιο κίνησης θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, λέει, συμμετοχή η πλευρά των διηλιστηρίων. Εκεί μπορεί να ακουμπήσουμε και το 1,60 με 1,65. Δεν είναι φτηνό, προφανώς δεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι όμως και το 1,75 που έκλεισε. Αλλά ακόμα μην βιαζόμαστε, μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα για να μπορέσει το σύστημα αυτό να δώσει ανάσες περισσότερες στον κόσμο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι είμαστε, λέει, ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες. Σόπα ρε ψάλτη, ναι. Γιατί έχουμε, λέει, και παλιά σπίτια, που σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι τα κατάλληλα, με την έννοια ότι ενεργειακά, τέλος πάντων, είναι σε χαμηλή κατηγορία. Κουβεντιάσουμε αύριο, θα βρούμε έναν δικό μας άνθρωπο να κουβεντιάσουμε για αυτά τα ενεργειακά και τα ζητήματα τα οποία, όπως το βλέπει από τη δική του πλευρά, μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Αλλά και ο στόλος, λέει, των οχημάτων είναι, λέει, γερασμένος, άρα και είναι περισσότερα καύσιμα σε σχέση, ας πούμε, με πιο φρέσκους, πιο νέους στόλους αυτοκινήτων που η κατανάλωσή τους είναι χαμηλή. Και πώς το είπε ο Επίτροπος Ενέργειας? 50 εκατομμύρια, λέει, οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πόσα εκατομμύρια έχει? 300-350, κάπου εκεί, Ενώ, λέει, συνήθως αυτοί, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους, τώρα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της Γυραιάς Ηπείρου. Πάντως, σημείωσε να υπενθυμίσω ο Γιώργενσεν ότι οι Βρυξέλλες, λέει, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν στα καύσιμα, λέει, για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Οι μεταφορές ποιες είναι? Τα αεροπορικά καύσιμα ή τα καύσιμα των ντίζελ που λέμε ντίζελ κίνησης? Εδώ σας θέλω. Α, τώρα που βλέπω τον αρχή και τον Τραμ. Ο Τραμ εχθές, λέει, συναντήθηκε με τους ηθήνοντες, λέει, για την, πώς το λένε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε ορισμένα πράγματα με ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει πει ότι ο ίδιος δεν παρεμβαίνει, λέει, στα ζητήματα. Θεωρεί, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να προσφέρει, λέει, πολλά στην οικονομία. Μάλιστα. Αλλά ανέφερε χαρακτηριστικά.

χαρακτηριστικά ότι. Πώς το είπε, μισό λεπτό, γιατί είπε και μίλησε και για το. Έχω σημειώσει ότι μίλησε και για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που για μια ακόμα φορά τον απεκάλεσε φίλο του. Είναι το γνωστό που λένε, άμα έχει τέτοιου φίλου, είτε του θέλει στου εχθρού ενδεχομένω, αλλά θα μου πει αυτά είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έκανε δηλώσει λοιπόν και από τη μεριά της, των εταιριών με τι οποίε συναντήθηκε χθε ο Δονάλτιο στο Λευκό Οίκο, ο Ζούκεμπεργκ. Ξέρετε, ο Ζούκεμπεργκ είναι ο Μέτα, ο Facebook, ο Instagram κλπ. Ακούστε λοιπόν τι είπε. Οι αρχές εστιάζουν σε ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους, αμάν, εσωτερικές αξιολογήσεις κινδύνων, αμάν, αυτό έχει ενδιαφέρον, εξωτερικούς ελεγκτές και αξιολογητές και ανεξάρτητες λέει εξετάσεις ελέγχου από τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, παραμύθια. Μόνο οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για να οριοθετήσουν κάπως τα πράγματα και να αποτυπώσουν στην πραγματικότητα τι μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Η ιδέα, είπε ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, δεν είναι ότι είναι η μόνη δράση που θα κάνουμε. Είναι ότι αυτή είναι μια αρχή και μια συμφωνία που κάναμε με τον Αμερικανό πρόεδρο, στην οποία μπορεί να καταλήξει, λέει, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, λέει, στους Αμερικανούς και στους πελάτες ότι η τεχνολογία λειτουργεί όπως προορίζουν οι εταιρείες. Καλά, τώρα βέβαια όλα αυτά τα είναι και λίγα λόγια, αλλά παρακολουθώ γιατί βλέπω και τις δηλώσεις σε πραγματικό χρόνο. Επειδή το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί από το Λευκό Οίκο, ότι το παρακολουθούσε, λέει, με τα προσοχής ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις τις συγκεκριμένες, που ξαναλέω, μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τεχνητή νοημοσύνη και τον φόβο γενικότερα που υπάρχει με αφορμή όλα όσα εκ των υστέρων μαθαίνουμε για τις πρωτοβουλίες κάποιων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χτυπάνε τους πάντες και τα πάντα, μάλιστα, ωραία. Τι γίνεται με τα ομόλογα, το αμερικανικό ομόλογο, παιδιά? Έχω κάποια στοιχεία, αλλά πριν πάω εκεί, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι γίνεται και στη Γαλλία. Μα σας πω και στη Γαλλία τι γίνεται. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με τα ομόλογα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Όσοι λοιπόν παίρνετε τα επιδόματα αυτά την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, την άλλη Παρασκευή, αύριο 1η Οκτώβρη, μάλιστα, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε έκτακτη πληρωμή μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης αιτήσεων. Υπήρξε ένα πρόβλημα, λέει, που αφορούσε αιτήσεις τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά και τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Βρέθηκε όμως λύση. Βέβαια, αυτό είναι τώρα, μπορεί να μην υπάρχουν λύσεις στα ζητήματα αυτά. Για να κάνουμε δουλίτσα, για να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν. Και έγινε χθες γνωστό, να το πω και αυτό έτσι, για να κάνουμε και μια συζήτηση γενικότερα για την Ευρώπη. Καταρχήν, μεγάλη κόντρα, παιδιά, μέσα στην Ευρώπη για τον λεγόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να ξέρετε ότι η κόντρα είναι πολύ μεγάλη. Όταν λέμε πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς ότι είναι ίσως τεραστίων διαστάσεων, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Διότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αλλά και η Ολλανδία και η Δανία, που ζητάνε πολύ μεγάλες περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και δεν είναι σίγουρο αν θα καταφέρει, όταν έρθει η ώρα και της ελληνικής προεδρίας, να ψηφιστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Οι έξι χώρες λοιπόν, οι οποίες ουσιαστικά βάζουν και τα περισσότερα λεφτά, που είναι Deutschland, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία και Αυστρία, ζητάνε πολύ μεγάλες περικόπες. Οι έξι, λέει, έχουν απορρίψει κατηγορηματικά το διαπραγματευτικό πλαίσιο που είχε βάλει η Κυπριακή Προεδρία, που έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ να μειωθεί, λέει, κατά 2% ο προϋπολογισμός, σχεδόν 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Και λένε οι έξι αυτές χώρες, οι οποίες πληρώνουν, επαναλαμβάνω, βάζουν χρήμα στον ευρωπαϊκό κορβανά, ότι ξεχάστε το, θα πάμε σε μεγαλύτερες περικοπές.

0: 33 δισεκατομμύρια περικοπών φαίνεται, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, περίπου 30% θα είναι οι περικοπές λύσεις στην κοινή αγροτική πολιτική με τις υπάρχουσες προτάσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, μας ακουμπάει και εμάς. Και μην ξεχνάτε ότι το 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Γαλλία, ρεκόρ χρέους 80 ετών, λέει στη χώρα. Vive la France! Βέβαια. Λοιπόν, ο γαλλικός δείκτης, λέει, χρέους καρφάλωσε στο 119 του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο από το 46. Εμείς που είμαστε? Εμείς είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά από ό,τι φαίνεται, λέει, έως το 2030 θα έχουμε κατέβει κάτω και από την Ιταλία, una faccia, una razza, και από τους Γάλλους, αν συνεχιστούν τα πράγματα αυτά, και ενδεχομένως και πριν, λέει, το 2030. Βέβαια θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς περάσαμε κάβους. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Viber 698-123-1003 για επικοινωνία με Θυμών. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για να τα πούμε αναλυτικά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα και χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μου το επεσήμανε και ο κύριος Γιαννήρης, ότι έρχεται η ώρα στην τηλεόραση του Sky του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης επέστρεψε. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντητη ενέργεια που το χαρακτηρίζουν, από αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στο Sky. Ο κορυφαίος σεφ υποδέχεται στο Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Άκης Πετρετζίκης στο Sky κάθε Σάββατο και Κυριακή από αυτό το Σαββατοκύριακο στις 4 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά. Έχει φέρει ένα αέρα Αμερικής, να ξέρετε. Τα βλέπω εγώ αυτά, αλλά δεν λέω κουβέντα. Και θα τα πούμε μέσα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος, καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσο, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πουλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη

σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, ημπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

πυροτεχνίες κάνεις εκείνη, αρέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Υπό διαφορετικές συνθήκες βλέπω τις τιμές χονδρικής ρεύματος σήμερα στη χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις και τι μας νοιάζει ψάλτη. Σωστό και το δίκιο έχετε. Αλλά απλώς να πω κάτι, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα, φιλακροατή, να πούμε πρωί-πρωί πέντε κουβέντες παραπάνω. Αν τώρα ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν είχαμε, ας πούμε, όλοι όμως, τους σύγχρονους καταμετρητές. Αυτούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, που σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις ότι αύριο εκείνες ώρες έχεις φθηνό ρεύμα. Είχες και μια μπαταρία. Είχες, ρε παιδί μου, έχεις κάνει μια επένδυση. Θα μου πεις, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι, ναι. Από τις 10 πάντως το πρωί, 10, 11, 12, 1, 2, 3 μέχρι τις 4, 7 ώρες, το ρεύμα ήταν 0. Είναι 0 σήμερα. Για να σας πω την αλήθεια, τις 6 από τις 7 ώρες είναι μείον 1 λεπτό. Δηλαδή σε πληρώνουν για να καταναλώνεις ρεύμα. Λέω εγώ τώρα, αυτές το 7 ώρο. Έτσι, Αυτές λοιπόν τις 7 ώρες θα μπορούσες ενδεχομένως να τραβήξεις ρεύμα, να φορτώσεις μπαταρίες. Θα μου πεις θεωρία, μεγάλε ψάλτη. Ναι, παιδιά, λέω θεωρία τώρα. Λέω υπό κανονικές συνθήκες, υπό εξαιρετικά κανονικές συνθήκες, και να το χρησιμοποιήσεις τις ώρες που είναι ακριβά το ρεύμα, ακριβό το ρεύμα. Να ξέρετε, ακριβό το ρεύμα σήμερα στη χώρα μας είναι στις 8, όχι, στις 7 η ώρα το πρωί. Σε 7 η ώρα το πρωί είναι πιο ακριβή η τιμή. 194 ευρώ η μεγαβατόρα, χωρίς φόρους, μόρους, όρους, πώς το λένε, εύκα, μεύκα, τάπ, οφτέ, όχι τάπ, ότι είναι άλλο πράγμα, μπερδεύεσαι, τάπ, ό,τι έχουμε τους φόρους μέσα εκεί πέρα, κατάλαβες. 8 η ώρα, σκεφτείτε. Και το απόγευμα, η πιο ακριβή ώρα είναι στις 6 το απόγευμα, στις 6. Είναι 188. Περίεργο, ε. Λοιπόν, μείον ένα λεπτό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να το κάναμε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ε, θα μου πεις, αυτό θέλει και μια επένδυση ψάλτη. Α, και βρες τώρα τη λύση με την επένδυση. Σωστό και αυτό. 7 και 20 θα λατήλει σήμερα ο ήλιος. Χθες έβρεξε στη δικιά μας περιοχή, δεν ξέρω. Έβρεξε εσάς. Δηλαδή, σηκώθηκα το πρωί με τη μηχανή και είδα βρεγμένους τους δρόμους. Ανησύχησα και λίγο, γιατί δεν είμαστε και συνδυσμένοι με τους δρόμους βροχερούς. Εμείς οι μηχανόβοι, ο νεάρας απέναντι το παίζει και τζόβενο, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης. Του λέω το με τι θες το πρωί, μου λέει με το αυτοκίνητο. Τι να έρθει. Φίλα Κροατή, μετά μου το παίζουν εμένα νεούδια. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά, 210-4800-170-174. Επικοινωνίες θα ξέρετε, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά.

λέει, πες την άποψή σου, είτε Viber πλέον, 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, μην μπερδεύεστε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά μπορούμε να δεχτούμε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη είναι στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Ο συνήθως συμβαίνει δηλαδή, μας τρώει πολυλογία, το έχετε πιάσει το μήνυμα. Ο μηχανισμός όμως δουλεύει. Και ο μηχανισμός είναι Sky 100,3, βέβαια. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία δίπλα μας στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας εδώ, για να κάνουμε παρέα. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας σήμερα, ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα νηστεία και περισυλλογή, κανονίστε την πορεία σας. Νηστεία και περισυλλογή. Νηστεία και περισυλλογή, συνοφριώνηση. Νηστεία και περισυλλογή, σου λέει νηστεία σήμερα, φακές και φασόλια σήμερα, τελείωσε. Λοιπόν, Γρηγορίου Ιερομάρτυρος της Μεγάλης Αρμενίας, Γαϊανής και 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων και 70 μαρτύρων συναθλητών. Χαμός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Με το καλό η αυριανή μέρα, που σας θυμίζω ότι η αυριανή μέρα είναι η μέρα εθνική επέτειος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι από σήμερα εκεί ο Νίκος Δένδιας. Και αύριο θα μετέχει και θα είναι και στη Μαρέλαση και λοιπά, θα έχει και συναντήσεις. Εν τω μεταξύ ο κύριος Δένδιας για μία ακόμα φορά είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή μας και μίλησε πάλι για την Τουρκία και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι το μεταξύ λέει αρχές Οκτώβρη το Roots Race, το θυμάστε το Roots Race? Δεν το θυμάστε. Το Roots Race λοιπόν ξεκινάει οι έρευνες για να ποντίσει η αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Θα είναι λέει με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Ποιος θα τον πειράξει εκεί πέρα άραγε? Ποιος μπορεί να πάει να παρενοχλήσει το Roots Race, αναρωτιέμαι. Εδώ σας θέλω. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος για την ιστορία του μπαζώματος. Άκουσα και μια δήλωση, μάλλον διάβασα και μια δήλωση του ίδιου, που λέει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η ιστορία δεν θα μετέχει στα ψηφοδέλτια ενόψεις των εκλογών. Το θεωρώ λογικό, να σας πω την αλήθεια. Μαζί του παραπέμπεται ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής λέει στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής. Είναι οι άλλοι εκτός από τον κύριο Αγοραστό, είναι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έτσι, είναι για την υπόθεση Τεμπών. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, για να πάω μετά στις καλημέρες που είναι και πολλές και να είστε καλά. Στη Βουλγαρία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποίηση για το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του μαζί λέει με κατάλοιπο νεκρικού ενδύματος βρέθηκαν το 65 σε ανασκαφή της Βασιλικής του Αγίου Χιλίου των Πρεσπών σε 4 σαρκοφάγους. Για τους Βούλγαρους ο Σαμουήλ, να ξέρετε, είναι ήρωας. Και μάλιστα κυκλοφορούν φωτογραφίες αρκετές στο διαδίκτυο ότι από την επίσκεψη του πρώην Πρόεδρου της Βουλγαρίας, του Πλευνιέλεφ, την ονόματα, το 14, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Και πρέπει να σας πω ότι στα κοινωνικά δίκτυα όλοι οι επίσημοι λογαριασμοί Βούλγαρων ηθινόντων στέκονται στην συμφωνία που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν λέει μια διαδικασία που ήταν πολλά χρόνια σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις και ευχαριστούν δημόσια την Ελλάδα για το γεγονός ότι επιστρέφουν τα οστά του Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Ξαναλέω, επίσημοι λογαριασμοί, δηλαδή υπουργοί κλπ. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία αυτή. Και επιστρέφουν, λέει,
Γιατί είναι αμοιβαία συμφωνία αυτή, έτσι. Εμείς δίνουμε κάποια πράγματα και οι Βούλγαροι δίνουν κάτι σε εμάς.

είναι, λέει, αρκετά πράγματα τα οποία είχαν υφαρπάξει οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας το 1917. Και ήταν, λέει, ένα από τα μόνιμα θέματα συζήτησης μεταξύ των δύο κρατών. Η επέτειος, λέει, της χιλιετίας, διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του πολύ έμπειρου συναδέλφου του Σταύρου Τζίμα στην Καθημερινή, η επέτειος της χιλιετίας από το θάνατο του Σαμουήλ το 1014 αναθέρμανε, λέει, την προθυμία της Βουλγαρίας, αλλά τότε η συμφωνία, λέει, δεν ευωδόθηκε με απόφαση της Αθήνας, δηλαδή το 2014. Αλλά δεν περπάτησε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά, δηλαδή από την ώρα που, γιατί όπως ξέρετε εμείς οι ηλικιωμένοι ξυπνάμε και νωρίς, έχω διαβάσει, βάλα να ψάξω να δω τι, την ιστορία του Σαμουήλ, πώς, πού, πότε, τι είχε γίνει, γιατί ο Σαμουήλ είχε τις πρέσπες, λέει, ως επίκεντρο της βασιλείας του. Και πώς είχε βγει από τη μέση, τι είχε γίνει κλπ. Κλπ. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Λίγα πράγματα μαθαίνουμε και εμείς στα σχολεία, για τα ζητήματα αυτά. Τέλος πάντων, και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί όλα έχουν τη δική του σημασία. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στις καλημέρες, για μισό λεπτό. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, πάντως πρωί-πρωί πάει στον Ασπρόπυργο και του στέλνει το μήνυμά του. Μέρη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγελίου, Βαγγελίου, μου λέει, ναι, αρέ, με αποκαλεί, μ' αρέσει αυτό. Μένω παλαιό ψυχικό, λέει, στα Τουρκοβούνια και έχω ευθεία οπτική, λέει, γραμμή με το ΟΑΚΑ. Δεν το έχω δει, λέει, κανένα βράδυ σβηστά τα φώτα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια και τους κατοίκους πέριξ της περιοχής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Για σκέψου τώρα να έχεις τη φωταγωγία και τη φωταψία, να πούμε, στα μπαλκόνια σου και στα... το βράδυ, αν κοιμάσαι με σκοτάδια. Δεν είναι. Καλημέρα, Ιωάννη. Να ρωτήσω, λέει, κάτι με όλα αυτά που συμβαίνουν τελικά. Η παύση, λέει, του λιγνίτη ήταν σωστή απόφαση. Το να έχεις λύσει ως κράτος σε τέτοιες καταστάσεις και σε μια ασταθή παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση, μήπως θα ήταν αναγκαία. Έχω ακούσει διάφορα. Δεν μπορώ, δεν είμαι ειδικός να απαντήσω στο ζήτημα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Να ξέρετε πάντως ότι η Ευρώπη, από τις δηλώσεις που βλέπω, εμένει στην ιστορία γενικότερα της απολιγνητοποίησης. Γενικότερα, βέβαια, η Γερμανία έχει μια άλλη άποψη, βέβαια η Γερμανία έχει άλλο ειδικό βάρος σε σχέση με εμάς. Δεν ξέρω, ως εκ των υστέρων γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχει ως backup, αλλά δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, τι γίνεται, αν είναι σωστή η απόφαση ή λάθος. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι έπρεπε να το είχαμε στη φαρέτρα μας το λιγνίτι, αλλά οπ. Καλημέρα, Κώστα. Βούνταμπα. Καλημέρα στη Γερμανία. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Γέρακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Σάβα. Άντε, λέει, και το φάγαμε το Σεπτέμβριο. Το αέριο, λέει, στον ομό δράμας είναι 1,08. Κάποτε γέμιζαν, λέει, με 20 και τώρα θέλουμε 39 ευρώ. Εννοείς το αέριο για το αυτοκίνητο. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει, το επίδομα ο ΠΕΚΑ έχει ήδη μπει. Τι να σου πω, εγώ βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έδωσε για τις 9 του μηνός. Μήπως είναι και άλλοι που δεν το έχουν πάρει. Βασίλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστό. Είναι μία από τις καλύτερες μέρες σου. Πότε, σήμερα? Γιατί, Χριστό? Μετά, λέει, από τις 9 Μαρτίου του 23. Τι έχει τις 9 Μαρτίου? Δεν θυμάμαι τίποτα. Α, τώρα που λέω δεν θυμάμαι τίποτα, διαβάζω γενικά για την, να το πω και αυτό, για το μαγειλευτό φαγητό, έβλεπα και στοιχεία, λέει. Είμαστε, λέει, πολλές, είναι μοναξιά, είναι μοναχικά αυτό και λοιπά, μονογονεϊκές και λοιπά. 29% λέει των καταναλωτών αγοράζει, λέει, πλέον έτοιμα γεύματα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εσείς ανήκετε? Δηλαδή θέλω να πω ότι αγοράζετε έτοιμα γεύματα. Και έχουν κάνει, λέει, μεγάλες επενδύσεις εταιρείες για την παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Καλημέρα στον Νίκο. Κάντε κάτι να ενισχυθεί το σήμα σας, λέει, στο Γαλατά Τριζινίας. Α, δεν ακούγόμαστε εκεί. Θα το πούμε στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα, Σεβαστή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πρόβλημα, λέει, στον προαστιακό, καθυστέρηση δρομολογίων από και προς Κιάτο λόγω προβλήματος.

0: Ιδιωτικός Ρευματοδότησης. Κοιτάω, ενημερώνω την υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πληροφορία. Και μου έχει στείλει και μια φωτογραφία άνθρωπος. Περιμένοντας τη νέα πέρα μονή να ξεκινήσει ο προαστιακός. Άιντε, ξεκινάτε, ρε παιδιά, να πάμε στη δουλειά μας. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια στα Σουλά. Καλημέρα στα Σέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Πρόκειται, λέει, για κοιμήλια της Παναγίας της Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο Μοναστήρι, το οποίο έκαψαν δύο φορές, λέει. Και τις δύο φορές το καθολικό της μονής δεν έπαθε τίποτα, λέει, αλλά λαϊλατήθηκε από τους Βούλγαρους, ε. Μου λέγανε ότι οι Βούλγαροι ήταν, λέει, πιο άγριοι τότε και στην περίοδο, λέει, και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οι πιο άγριοι, λέει. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βαλάντι. Τι μηχανούμπα είναι αυτή. Λοιπόν, γεια σου, ρε Βαλάντι, με τις μηχανές σου. Τα μάτια στις 14, παιδιά, με τους δικυκλιστές. Διαφημίσεις και αμέσως μετά πάμε στους φουρναρέους, φίλους μου, γιατί το απόγευμα στις 7 έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις τιμές. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και σου λέει ότι θα κλείσουν οι φουρναρέοι. Για πάμε και ερχόμαστε.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη που μεταφράστηκε σε περισσότερο.
0: Το Παγκαίο Μοναστήρι, το οποίο έκαψαν δύο φορές, λέει. Και τις δύο φορές το καθολικό της μονής δεν έπαθε τίποτα, λέει, αλλά λαϊλατήθηκε από τους Βούλγαρους, ε. Μου λέγανε ότι οι Βούλγαροι ήταν, λέει, πιο άγριοι τότε και στην περίοδο, λέει, και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οι πιο άγριοι, λέει. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βαλάντι. Τι μηχανούμπα είναι αυτή. Λοιπόν, γεια σου, ρε Βαλάντι, με τις μηχανές σου. Τα μάτια στις 14, παιδιά, με τους δικυκλιστές. Διαφημίσεις και αμέσως μετά πάμε στους φουρναρέους, φίλους μου, γιατί το απόγευμα στις 7 έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις τιμές. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και σου λέει ότι θα κλείσουν οι φουρναρέοι. Για πάμε και ερχόμαστε.

0: μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11 μιλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξοργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Λάμπρο, καλημέρα στον Αντώνη. Ενεργειακό μου λέει, θέρμανση με σωστό ντύσιμο και γαλιά στο σπίτι, μια χαρά θα είμαστε. Αυτό έλεγα νωρίτερα, να ξέρεις αγαπητέ Αντώνη, στο νεαρό απέναντί μου, που λέγαμε κάτι περί ζέστης και το χειμώνα κλπ. Καλημέρα Μάκη. Ναι, το ενδιαφέρον, να ξέρεις, των μέτρων είναι πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Και πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη αναφορά για άλλα θερμαντικά μέσα, δηλαδή βενζίνη 95 ή ξέρω εγώ πώς μου λες εσύ, φυσικό αέριο ή γκάζι κλπ. Ή φωτιστικό πετρέλαιο. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, το απόγευμα στις 7 και οι Αρτοποιοί πάνε να κάνουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Περιβάλλον.

0: πάντως για τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί σήμερα, αφού σήμερα ανακοινώνονται υποτίθεται μέτρα, γιατί σήμερα κινητοποίηση?
1: Έχουμε ανακοινώσει την κινητοποίηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Η θηλιά που έχουμε στο λαιμό μας έχει σφίξει όσο δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε σε πιο δυναμικά μέτρα. Φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγείλει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά η εμπειρία λέει ότι κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Οι φούρνοι χρησιμοποιούν συνήθως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καλά δεν λέω.
1: Ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για να ανάψει ο φούρνος το πρωί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα πράγματα.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άρα εσείς έτσι κι αλλιώς, δηλαδή η ενέργεια είναι full.
1: Ενέργεια είναι full, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι πετρελαιοκίνηση.
0: Πρόεδρε, πες μου κάτι. Ένας μηνιαίος λογαριασμός σε εσάς, ας πούμε, για το πετρέλαιο ή για το φυσικό αέριο, πόσο μπορεί να φτάσει?
1: Εγώ έχω πετρέλαιο στο μαγαζί το δικό μου, ναι. πλήρωσα 500 λίτρα για να βγάλω ένα 20ήμερο με πολλή οικονομία. Ναι. Το πλήρωσα όσο το πλήρωνα τα 1000 λίτρα πριν το πρόβλημα της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο μίλαγα με έναν συνάδελφο προχθές, 22 λεπτά η μεγαβατόρα είχε πριν το καλοκαίρι, 72 σήμερα. Τεράστιες οι διαφορές.
0: Μέχρι τώρα, με αφορμή, κανένα θα μου πει, είναι 7 μήνες ενδεχομένως, κάποιοι έχουν την υπομονή να αντέξουν. Σημαίνει ότι κάποιοι φούρνοι δεν θα τα βγάλουν πέρα αν δεν υπάρξουν μέτρα?
1: Αυτή τη στιγμή η καταγραφή που έχουμε λέει ότι το 10% του κλάδου έχει κλείσει λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Δεν μιλάμε για το καινούργια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή που δίνεται προς τα έξω.
1: Ναι, όχι δυσκολεύουν, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Και υποψιάζομαι ταυτόχρονα ότι και ο καταναλωτής γίνεται πιο, πώς να το πω, πιο δύσκολο στο να αγοράσει. Δηλαδή αγοράζει τα ίδια ή λιγότερα προϊόντα.
1: Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος και κρατάει άμυνες, συγκρατείται, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ένας μισθός σε μια οικογένεια φτάνει για τις 15-20 πρώτες μέρες. Όλο αυτό αποτυπώνεται και στη δουλειά τη δικιά μας.
0: Ναι, σε όλους μας υποψιάζουμε, αλλά και σε εσάς τώρα στα μαγαζιά τα μικρά που λέμε.
1: Και εμείς σαν καταναλωτές το ίδιο λειτουργούμε, δεν λειτουργούμε διαφορετικά. Και εμείς στην αλυσίδα είμαστε.
0: Στον ίδιο κύκλο είμαστε όλοι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Μετά τη σημερινή κινητοποίηση, αναλόγως πώς θα υπάρξουν και άλλες για να κλείσουμε, Πρόεδρε, κινητοποίησεις?
1: Δεν ξέρω να σας το πω αυτό τώρα. Ευελπιστούμε πάντα. Η ελπίδα είναι κάτι που πεθαίνει τελευταία. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πρέπει να περάσουμε και σε πιο δραστικά πράγματα σιγά-σιγά.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας, για την κινητοποίηση που γίνεται το απόγευμα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 7 η ώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ιδιαίτερες καλημέρες κάτω στους κριτικούς φίλους μου και στον Νάσο Φούρνανης και αυτός, τον γυμνό της Εύβοιας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σωστά. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια, όχι Μελάνια, Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τη φέτα σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας και για τον ΔΔΕ. Έχουμε θεματάκια. Καλημέρα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δηλώσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Σκολιάς, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

0: εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απευθύνει ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάν Γιόργκενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τόνισε παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Εν τω μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθενται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδο, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα μέτρα στήριξης των πολιτών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από δύο εβδομάδες. Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εμείς κάναμε μια καθαρή πρόταση. Είναι το κράτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα δηληστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα πάρει στο πλαφόν 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως το 1,75 είναι ήδη κατά 50% ακριβότερο από την τιμή του περσινού Οκτώβρη.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Θα έρθουμε στο θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωση του, ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξέπληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την ανακοίνωση της Χαρολέου Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο σε εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομοτίως υποπτός ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει.

0: ρωτήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής, παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Η περιφέρεια ανακοίνωσε το σφράγισμα της κλινικής και επεσήμανε ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φαίνεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό, όπως όταν παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη το ΕΚΑΒ, προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορουμένων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν να εκταμείευσει 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πήχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
0: Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή, ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, έστειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια.
2: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά παρκάρα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η χώρα μας ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που δέχθηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού μετά την καταγγελία της διευθύντριας, ενώ η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτική

0: αστυνομικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στα 2-1 που μείναν τα παιχνίδια την Πέμπτη και την Κυριακή στο Nations League. Όπως έγινε γνωστό, ο δεξιός μπακ της Sporting Λισαβόνας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε και τέθηκε οριστικά εκτός από τη συνέχεια. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 μέχρι και το 2017-2018. Η Manchester City προαναγγέλει έφεση και κάνει λόγο για σοβαρά νομικά σφάλματα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς κάποιο έκτακτο συμβάν, αλλά με αρκετή κίνηση, τη συνήθη κίνηση. Δηλαδή, οι εθνικές οδοί είναι φορτωμένες, κυρίως η λεωφόρος Κηφίσου και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η σχιστού έχει κάτω από το χιλιόμετρο αναμονής. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει έτσι επικίνδυνα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και η ανηφόρα της Κατεχάκη μόνο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, όμως προς το παρόν. Μια σχετική καθυστέρηση αρχίζει να δημιουργείται και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά. Και κυρίως από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή

0: Διοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πάλι δεν αποκλείται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Έχουμε μια πυρκαγιά, καλημέρα σας. Διαμέρισμα η οποία από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική έχει αντιμετωπιστεί, αλλά παραμένουν εκεί δυνάμεις στην οδό Αχαρνών, στην Αχαρνών μάλλον γενικότερα. Δύο άτομα τα οποία ήταν στο διαμέρισμα, οι πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτά γιατί μας θέλετε και εσείς μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί είσαστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ρεπόρτερες. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, με συννεφιά κυρίες και κύριοι, περπατάει το σημερινό πρωινό και ενδεχομένως μετά το μεσημέρι εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε και βροχούλα. Άρα, μια ομπρέλα δεν κακή ιστορία. Και αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκουμε στην παρέα μας τον φίλο μου καταρχήν, παλαιότερα και δημοσιογράφο, τον Θεοκλή Νικολάου, ο οποίος για χρόνια πολλά έζησε στην Ισπανία και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα σύντομα και περιεκτικά. Τι ακριβώς γίνεται με τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία και φαίνεται να είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία της Ισπανίας. Καλημέρα, Θεοκλή.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώσε μας μια εικόνα. Τα έζησες εκεί πέρα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία γενικότερα?
1: Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο που μαζί με το μεταναστευτικό είναι τα δύο κύρια θέματα για την ατζέντα για τις εκλογές του 27 που έχει η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το έζησα 8 χρόνια που ήμουν στη Βαρκελόνη. Είναι τεράστιο. Δηλαδή, θα πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαφορά που υπάρχει στις τιμές από το 2016 έως το 2026 είναι τη τάξη αύξηση, μάλλον είναι τη τάξη του 40-50%.
0: Αυτό οφείλεται στο ότι εκεί υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία τέλος πάντων λιμένονται την ιστορία της στεγαστικής κρίσης. Τώρα το λέω αυτό με αφορμή το περιστατικό που είχαμε με την 87χρονη, που μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες χθες για την σημαντική άνοδο των ενοικίων που τη ζητήσανε της γυναίκας κλπ. Και είδα αμέσως σαν να πήρε, ρε παιδί μου, φωτιά η κοινωνία της Ισπανίας για το ζήτημα.
1: Ναι, είναι στα ωριά της κοινωνία, με την έννοια της μεγάλης πόλης. Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Σεβίλη. Εγώ θα μιλήσω για τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί ζούσα.
0: Ναι. Μα θυμάμαι που μου έλεγες, Θεοκλή, ότι εσείς δεν μένατε πλέον στην Βαρκελόνη, γιατί ήταν και ψηλά τα ενίκια πολύ και δεν υπήρχαν και σπίτια.
1: Όχι, η Βαρκελόνη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από εκεί ξεκίνησε η στεγαστική κρίση. Είναι η πιο τουριστική πόλη της Ισπανίας. Ο κόσμος αδυνατεί να μείνει όχι στο κέντρο, αλλά σε γειτονιές της πόλης και μένει σε. Στα προάστια πλέον και σε χωριά παρά έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ τελευταία φορά που κοίταξα για διαμέρισμα, ένα σπίτι με 45 τετραγωνικά μαζί με. Σε στούντιο δηλαδή, καρσονιέρα, δεν κόστιζε. Κόστιζε το λιγότερο 1050-1100 ευρώ χωρίς λογαριασμούς.
0: Αλίμονο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πραγματικά ικανοποιητικά εισοδήματα για να δίνεις τόσα χρήματα για το νίκη μόνο, έτσι?
1: Σίγουρα η μισή είναι διαφορετική στην Ισπανία, ο βασικός είναι 1100. Αλλά αν είναι να δίνεις ο μέσος μισθός στη Βαρκελόνη είναι 2000 ευρώ. Αλλά αν είναι να δίνεις το μισό μισθό σου στο ενίκιο για 40 τετραγωνικά, μιλάμε πάλι, όχι καλό διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνει κάποιος ότι για ένα διαμέρισμα με δύο πνοδομάτια, εκεί αλλάζουν πολύ τα νούμερα. Μιλάμε για 1400-1500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη εκεί, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν το κλείδι?
1: Αυτό που έκανε ο Δήμος πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή,
0: ναι,
1: η Δημοτική Αρχή, έβαλε ένα πλαφόν κατά

0: τέτοιο τρόπο στις τιμές που μπορεί να ενοικιαστεί ένα διαμέρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σπίτι σε εργατική, σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, που ήθελαν να το νοικιάσουν 1.100 ευρώ, ο Δήμος είπε ότι μπορεί να νοικιαστεί μέχρι 950 ευρώ.
1: Α, έβαλε όριο δηλαδή ο Δήμος. Μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πλαφόν ο Δήμος, ναι. Αυτό σε ένα βαθμό άλλαξε λίγο τις τιμές. Αλλά θα πω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Πάρα πολλοί που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι να κάνουν την προσφορά να το νοικιάσουν χωρίς να το δουν τηλεφωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μπήκαν στην αγγελία, το είδανε, πήραν τηλέφωνο, δεν θα πάνε να το δουν, αλλά θα πάρουν τηλέφωνο να το κλείσουν κατευθείαν.
1: Ναι, για να προλάβουν.
0: Για να προλάβουν. Είδα σε ρεπορτάζ του Sky πριν λίγες μέρες ότι μιλάγαμε για 27 ενδιαφερόμενους για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία είναι πολύ περισσότεροι. Μπορεί να φτάνουν 50%.
1: Αλίμονο, μόνο αυτό θέλω να πω και καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για τους μεγάλους, τους μεγαλύτερους ηλικία, τους ηλικιωμένους. Και αυτοί έχουν μικρά εισοδήματα. Ξέρω εγώ, οι συντάξεις τους δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πλέον αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Και σκεφτείτε ότι η Βαρκελόνη είναι τις περιοχές που έχει πει ότι θα σταματήσει το Airbnb το 2028.
1: Σωστό.
0: Ήταν τόσο πολλά τα καταλήμματα, τα βραχυχρόνια μίσθωσης, που δεν υπήρχαν σπίτια στην αγορά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Κλή μου. Ευχαριστώ
0: για την πληροφορία.
1: Στην καλημέρα μου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κλής Νικολάου, συνάδελφος, παλιά, αλλά άπαξ δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, που λέει και μια ψυχή, ένας φίλος μου, για να μας δώσει την εικόνα του τι γίνεται εκεί στην Ισπανία και γιατί υπάρχει αυτή η φωτιά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της στεγαστικής κρίσης. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Είναι υπόγειο το σπίτι στα Σεπόλια. Ο Γιώργος Τσελίκας, ο καλός συνάδελφος εκεί στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά. Γιώργο.
2: Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλώς
2: η φωτιά ξέσπασε περίπου 6,5 ώρα σε υπόγειο διαμέρισμα τηλεόραση πολυκατοικία.
1: Ναι.
2: Έντρομοι κάτοικοι του κατεβάσαν οι πυροσβεστικοί, ήταν 15 πυροσβέστες. Το διαμέρισμα δεν τραυματίζει κανείς. Το διαμέρισμα έχει καεί ολοσχερό στο υπόγειο. Απλά για λόγους προληπτικούς ο νεαρός οροδοπός που έμενε κάτω πήγε με το 166 νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Για προληπτικό έλεγχο.
1: Okay.
2: Όλα καλά, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Έτσι, απλά οι γείτονες και από τις όμορφες
1: πολιτικές
2: έχουν βγει στο δρόμο. Έχουν βγει στο δρόμο γιατί ήταν πολύ κάπνο. Αυτό μου πάνε οι περισσότεροι. Είχε πολύ έντονο καπνό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεώργιε. Καλημέρα, καλή δουλειά. Γιώργος Τσελίκας, ο άνθρωπός μας στην τηλεόραση πρωινά, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Για την φωτιά που είχαμε εκεί στο υπόγειο, λοιπόν, στα Σεπόλια ουσιαστικά. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μεταφέρθηκε ένας τελικά. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο διαμέρισμα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, τώρα, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχετε εκεί ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Η Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε λοιπόν Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α,

0: χώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Διαμεθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Ένας ένικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πουλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στην

0: Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα πριν περίπου 3 τέταρτα. Κάνει λίγο τζόκινγκ, κυρίες και κύριοι, στο πάρκο του Ελσίνκι πριν πάει για δουλειά. Και αναρωτιέμαι, λέει, στον Πειραιά αν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λένε εδώ συνάδελφοι, αγαπητέ Γιώργο, γιατί με το που τσίμπησα το μήνυμά σου βγήκα και έκανα μια συζήτηση, ότι έχει εδώ, λέει, στην παραλιακή, εγώ δεν την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, αλλά έχει, λέει, πολύ ωραία κομμάτια. Και είναι κάποιοι, όχι πολλοί, οι οποίοι κάνουν το αντίστοιχο, λέει, το πρωί. Και ο Τάκης λέει ότι εμείς δεν επιστρέψαμε τίποτα, λέει, στη Βουλγαρία. Όχι, το επιστρέψαμε, αλλά δεν κλέψαμε τίποτα, λέει, από αυτούς. Αυτοί έκλεψαν, λέει, μοναστηριακούς θησαυρούς. Νομίζω ότι ήταν και ένα ζήτημα των διαβουλεύσεων για πολλά χρόνια γύρω από την τελική αυτή συμφωνία. Και ο Ανδρέας λέει ότι αν δείτε στους λογαριασμούς του ρεύματος, γράφει από λιγνίτη τι παραγωγή ενέργειας έχουμε. Μια μονάδα σταμάτησε γιατί εξαντλήθηκε το κοίτασμα, οι άλλες ή δουλεύουν ή είναι σε εφεδρεία. Νομίζω ότι μία είναι και χαρακτηριστικό ότι την αλλάξαμε, την κάναμε φυσικό αέριο, ενώ την είχαμε φτιάξει πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Ανδρέα. Είχαμε πληρώσει δηλαδή αρκετά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Κιμιώνη. Τον ξέρετε από τα μηνύματα που μου στέλνει καθημερινά. Ο κύριος Κιμιώνης είναι δικηγόρος. Έμαθα λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με έναν πολίτη που έμπλεξε, χωρίς να το θέλει, στα δίχτυα του ΔΔΕ. Έφαγε ένα πρόστιμο λοιπόν για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι πέρασαν για να κάνουν, να καταγράψουν την καταμέτρηση που λέμε, τους φάνηκε ότι ήταν πειραγμένο το ρολόι. Έτσι λοιπόν έκαναν μια αναφορά, έπεσε ένα πρόστιμο, αλλά ο πολίτης πήγε δικαστικά για να αποδείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
2: Ευχαριστώ.
3: Και όπως είπατε νωρίτερα, άπαξ ακροατής, πάντα ακροατής.
2: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας, κύριε Κιμιώνη, το λέω για εμάς τους δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την ιστορία?
3: Πολύ ωραία το είπατε στην αρχή, και επειδή αυτή η περίπτωση αφορά αρκετούς ανά τη χώρα, φίλους όχι μόνο της εκπομπής αλλά γενικά καταναλωτές και πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει πολύ επιγραμματικά να πούμε τι συνέβη. Όπως όλοι ξέρουμε, όταν πάμε σε ένα νέο μέρος, σπίτι, κατάστημα, οτιδήποτε, έρχεται ο ΔΔΕ, παλιά ερχόταν η ΔΕΗ, και μας κάνει τη σύνδεση.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή από την πρώτη μέρα. Τεχνικά, ο τεχνίτης που έρχεται βάζει στον μετρητή, που τώρα είναι ψηφιακός, ο παλιός ήταν εκείνος αναλογικός που γίναγε μια μπίλια μέσα,
2: ναι,
3: και βάζει ένα καπάκι από πάνω.
2: Μάλιστα.
3: Το λένε χελώνα, καβούκι,
2: τέτοια. Okay, ναι.
3: Πάντως αυτό είναι το πιο κρίσιμο και αυτό που βλέπουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Αυτό λοιπόν κλείνει με ένα σειρματάκι και ένα κομμάτι μόλυβδο, που είναι κάτι σαν σφραγίδα, που για να βγάλεις το καπάκι και να βάλεις μέσα.
2: Πρέπει
3: και
2: να το σπάσεις.
3: Ακριβώς, να σπάσει. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει συστηματικά ο ΔΔΕ, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί από το 1998 στη χώρα μας με άλλα ονόματα και μόλις το 2011-12 ονομάστηκε διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία λοιπόν, η οποία έχει διφυή χαρακτήρα, δηλαδή ενώ είναι 51% μέτοχος η ΔΕΗ, η οποία δεν είναι στο χρηματιστήριο κτλ. Το υπόλοιπο 49% ανήκει σε ιδιωτική επιχείρηση.
2: Μάλιστα.
3: Έχει σημασία που σας το λέω, διότι το θεσμικό καθεστώς του ΔΔΕ ΑΕ, πρόσφατα το ελεγκτικό συνέδριο σε απόφαση ολομέλειάς του είπε ότι πρόκειται περί δημόσιας επιχείρησης. Δεν είναι ανώνυμη. Άρα έχει υποχρεώσεις του κράτους. Πάμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος καταναλωτής, ενώ συνέδεσε, απέκτησε δηλαδή την επαφή με το ΔΔΕ, άλλαξε παρόχους όπως κάνουμε όλοι κατά μήνα και όλα αυτά, κάποια στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα. Εκεί ενώ στο μετρητή του κάλεσε, όπως λέει ο νόμος και η σύμβαση που είχε με το ΔΔΕ, το τεχνικό, να στείλουν έναν τεχνίτη να πει τι γίνεται στο μετρητή.

0: μετρητή, πάει και ο μετρητής μετά από 2,5 χρόνια, προσέξτε, 2,5 ολόκληρα χρόνια, πάει και βλέπει και λέει, α, ξέρεις, είναι πειραγμένη μέσα η ασφάλεια. Εντάξει, τι να γίνει, λέει, όπως είναι απ' έξω από το γυαλάκι που έχει αυτό το καβούκι. Επαναλαμβάνω, το σύρμα με το μολυβάκι δεν είχε πειραχτεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάνουν ό,τι πρέπει η τεχνική και μετά από ένα μήνα του σκάει του δικού μου ένα έγγραφο που λέει, ξέρεις, το πρόστιμό σου είναι 8.500 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά με τόκους και με αυτά, τώρα που μιλάμε, Σεπτέμβριο του 26, έχει φτάσει 18.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έπαθε ξαφνικά από τη μια...
1: Κινήσου και νομικά, για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Κοιμιώνη.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Προσέξτε, και τώρα πάμε στο Zoom. Αφενός μεν λοιπόν ο ΔΔΕ αρνήθηκε να του δώσει, ενώ ο νόμος περί ΔΔΕ, ειδικά η Υπουργική Απόφαση από το 2017, επιβάλλει ως υποχρέωση στο ΔΔΕ να επιδεικνύει αυτόν τον μετρητή. Α, πρέπει να σας πω ότι πήγε το συνεργείο και του αφαίρεσε το μετρητή, τον παλιό, τον αναλογικό, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς, έβαλε καινούριο. Όταν το πήρε λοιπόν, που αυτό είναι το αντικείμενο του εγκλήματος που δήθεν είχε διαπράξει αυτός ο καταναλωτής, αυτό εξαφανίστηκε, λέει, το πέταξε. Την ίδια στιγμή όμως έκανε και μηνυτήρια αναφορά ο ΔΔΕ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ασκήθηκε η δίωξη, έγινε το πρώτο δικαστήριο στο
1: Μονοπωλείο. Συγγνώμη, αναφορά και δίωξη για ποιο λόγο, για κλοπή ρεύματος, για ρευματοκλοπή λοιπόν, μάλιστα.
0: Και Βαρβάτη παρακαλώ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ήδη έχουμε πει τρία χοντρά. Πρώτον, δεν είχε πειράξει ο καταναλωτής το σειρματάκι με το μολύβι. Δεύτερον, δεν προκύπτει από εκεί αυτό το ποσό 8, 18 ή δεν ξέρω και εγώ τι. Η απάντηση είναι ότι λέει, το βγάζει ένας αλγόριθμος. Αλγόριθμος λέει, που το λέει μια υπουργική απόφαση 2017.
1: Μάλιστα.
0: Και το τρίτο είναι ότι του κάνανε και μήνυση, μηνυτήρια αναφορά. Πάμε στο μονομελές πρωτοδικείο, είπε, πλημελιοδικείο, την τρώει ο άνθρωπος. Προχτές 23 του μήνα συζητήθηκε η έφεση, στο δεύτερο τριμελές πλημελιοδικείο, η σύνθεση των δικαστών ήταν εξαιρετική.
1: Καλά, δεν αυτός. Έχει σημασία, okay. Και η απόφαση έχει ποια σημασία. Είναι.
0: Δεν είναι συχνό αυτό, κύριε Ψάλτη, διότι στα ποινικά ξαφνικά όλα είναι υπέρ του ΔΔΕ. Εδώ λοιπόν η σύνθεση με την πρόεδρο, κυρία Παπακώστα, είπε το αντίθετο. Αθώς ο κατηγορούμενος πρώτον, δεύτερον διαπιστώθηκε η πλαστογραφία στα έγγραφα του ΔΔΕ, διότι λέει, εμείς σας είχαμε στείλει τα τάδε και τάδε συνεργεία, ποτέ δεν είχαν πάει, μα έχετε λάβει γνώση, εμφάνισαν έγγραφα με υπογραφή του καταναλωτή που ποτέ δεν είχε βάλει, και κυρίως το κρίσιμο σημείο. Πού είναι, βρε παιδιά, ο μετρητής, αυτό το...
1: Για να δούμε αν είχε πειραχθεί ή όχι.
0: Μετά πολλά τον έχουμε πετάξει. Άρα λοιπόν ποινική υπόθεση χωρίς το έγκλημα...
1: Δηλαδή με λίγα λόγια, κύριε Κοιμιώνη, για να το μαζέψουμε λίγο, δηλαδή αν ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να πληρώσει 18 χιλιάρικα.
0: Ναι, και κυρίως με κατάσχεση και κυρίως θα του κόβαν το ρεύμα αύριο.
1: Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, να
0: και
1: κοπεί το ρεύμα.
0: Δεν μπορούσε να επανασυνδεθεί. Δηλαδή, μια επιχείρηση με 8 εργαζόμενους θα είχε οδηγηθεί στην καθάριση και στην πτώχευση. Ωστόσο, λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο για να του μάθουν οι φίλοι της εκπομπής δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, όποιος έχει τέτοια προβλήματα να προσφέρει στη ρυθμιστική αρχή, στην ΤΕΟΣ ΡΑΕ, που τώρα λέγεται ΡΑΕ.
1: ΡΑΕ, σωστά, ναι, ακριβώς, είναι και υδάτο, ναι.
0: Εντρεύει λοιπόν όλου και επανεπιστήμιο. Επιστημίου στην Ομόνοια, μπορεί να καταγγείλει εκεί το ΔΔΕ. Δεύτερον, στην περίπτωση που του έχουν επιβάλει τέτοια ποσά, υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα πρόσφατα βγήκε η τρίτη κατά σειρά απόφαση από το εφετείο Αθηνών, η 44-24-26, που λέει ότι μπορεί να ασκήσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή ο καταναλωτής και να πει: εγώ, παιδιά, δεν σας χρωστάω και το βάρος αποδείξεως είναι σε εσάς που μου ζητάτε τα χρήματα. Συνεπώς και από εκεί να δικαιωθεί ως προς το χρήμα.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής στον Έλληνα ενεργειακό διαμεσολαβητή. Υπάρχει ένας θεσμός πάλι στα πλαίσια της ΡΑΗ που να πάει να πει: ελάτε εδώ κύριε, τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί και να τους συμβιβάσει δηλαδή. Ναι, και να τους συμβιβάσει.
0: Και κυρίως να σβήσει, χωρίς να απασχολούμε εισαγγελίες, ποινικά δικαστήρια, αστικά δικαστήρια, οτιδήποτε.
1: Την ιστορία αυτή.
0: Ακριβώς και κυρίως να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας. Το ΔΕΛΤΑ του ΔΔΕ, ξέρετε, δεν είναι δημόσιο όπως η ΔΕΗ. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και πρώτα ο Θεός, έχω την αίσθηση ότι όσοι καταναλωτές, και είναι και πάρα πολλοί έτσι, διότι ο ΔΔΕ τι κάνει, μονίμως τα ρίχνει στους Έλληνες τσιγκάνους, ότι οι τσιγκάνοι τα εκτελούν.
1: Έχει όμως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Για να το δούμε ίσως πιο λεπτομερώς, διότι ξέρετε από αυτές τις περιπτώσεις, εγώ επίτηδες το είπα, δεν έχουν εξεταστεί οι ρευματοκλοπές από βιομηχανικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές εταιρείες,

0: Έχουν ακουστεί και τέτοια, κύριε Κιμιονέ.
1: Ακριβώς
0: και τέτοια περιστατικά.
1: Και κυρίως στον μικρό κόσμο, δηλαδή των μικρών καταστημάτων ή των καταναλωτών σε σπίτια, δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν έχει ακολουθεί η διαδικασία. Το μυστικό είναι ότι η ανώνυμη εταιρεία ΔΕΔΙΕ δεν θέλει να έχει ελλείμματα. Αυτό είναι όλο. Τι φταίμε εμείς όμως.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα, να σας πω κάτι, επειδή εμένα μου έχει τύχει, το έχω πει ότι έγινε λάθος καταμέτρηση. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Εκτός από αυτά που λέτε, ότι σου βάζει ένα πρόστιμο γιατί εικάζει ότι πειράχτηκε το καπάκι ή πειράχτηκε ο παλιός κλπ. Και εκεί πρέπει να μπλέξει δικαστήριο γιατί αλλιώς δύσκολα τα βγάζεις πέρα με το νομικό τμήμα του ΔΕΔΙΕ. Και η λάθος καταμέτρηση πολλές φορές, βέβαια την έχουν κάνει λίγο πιο εύκολη τώρα. Ότι
1: πρέπει να είναι ψηφιακός ο μετρητής.
0: Ναι, δεν είναι. Μα έχει γίνει λάθος.
1: Όπου δεν είναι. Πρώτο σφάλμα λοιπόν του ΔΕΔΙΕ που δεν έχει υποχρεωτικό συγκαταστήσει τους ψηφιακούς μετρητές. Αυτό είναι το ένα. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει ο καταναλωτής να ορθώσει ανάστημα.
0: Okay.
1: Και τελειώνει η ιστορία. Πάντως όσοι έχουν ποινικές εκκρεμότητες να ξέρουν, η απόφαση είναι 29-40 του Β' Τριμελιούς Πλημμυρίου Δικείου, 29-40 του 26 μπορούν να αναζητήσουν και να γλιτώσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κιμιονή. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια φορά ακροατής, πάντα ακροατής.
0: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κιμιονής, δικηγόρος, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν συγκεκριμένη περίπτωση με το ΔΕΔΙΕ. Έτσι και ξαναλέω, τα άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με συνεργάτες που κάνουν την καταγραφή και την δίνουν μετά στους παρόχους. Άλλα προβλήματα εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέ σε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό

0: υγεία κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Δεν μπορώ, μόνο ένα θα πω, μου επιτρέπετε. Μου έχει στείλει ένας ακροατής περιοχές παλιά πώς λεγόντουσαν και πώς άλλαξαν. Το πιο ωραίο είναι να ξέρετε το Βραχώρι. Ξέρετε ποια πόλη ήταν το Βραχώρι? Μέχρι το 1835 ήταν το Αγρίνιο, έτσι λεγόταν. Αλλά πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα τα της κίνησης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
3: Η Μαγκουφάνα.
2: Μαγκουφάνα είναι υπεύκη.
3: Α, υπεύκη, μπράβο, μπράβο.
2: Τιμημένη,
3: τιμημένη. Και κουκουβάωνες μεταμόρφωση.
2: Έτσι, έτσι.
1: Σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Δεν μπορώ, μόνο ένα θα πω, μου επιτρέπετε. Μου έχει στείλει ένας ακροατής περιοχές παλιά πώς λεγόντουσαν και πώς άλλαξαν. Το πιο ωραίο είναι να ξέρετε το Βραχώρι. Ξέρετε ποια πόλη ήταν το Βραχώρι? Μέχρι το 1835 ήταν το Αγρίνιο, έτσι λεγόταν. Αλλά πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα τα

0: Λοιπόν,
1: Λιώπες υπερανία.
0: Λιώπες υπερανία, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστική κίνηση έχουμε στην Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και λιγάκι στην Κατεχά. Και αυτό είναι.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη μας για τις πληροφορίες και αμέσως στον καλεσμένο μας για να κλείσουμε. Σας το έχω πει από χθες όταν κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, γιατί σας ενδιαφέρει. Είναι ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Τα είχαμε ξαναπεί και μετά είχε προβλέψει τα ζητήματα με τη φέτα ο κύριος Αποστολόπουλος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και στους ακροτές
1: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι όπως μου είχατε πει και τα κρατάω αυτό, επειδή υπάρχουν συμφωνίες για εξαγωγή φέτας και πρέπει να τιμηθούν οι υπογραφές που έχουν πέσει, γιατί υπάρχουν και ρήτρες, και επειδή δεν υπάρχει παραγωγή φέτας λόγω των γνωστών ζητημάτων τα οποία καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι γίνεται με τη φέτα?
2: Ναι, η μείωση της πρώτης ύλης, δηλαδή του προώριου γάλακτος, έχει πέσει στο 8%, 8% μείωση έχουμε,
1: ναι,
2: μέχρι στιγμή,
1: ναι,
2: και δεν φαίνεται να κάμπτει αυτή η μείωση, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανασύζεσης των κοπαδιών.
1: Βέβαια, και αυτό δεν θέλει χρόνο.
2: Συνεχίζεται ακριβώς.
1: Ναι.
2: Συνεχίζεται η ζωνόσος. Τώρα, οι επιλογές των παραγωγών φέτας είναι προφανές, θα είναι διαφορετικές. Το λογικό θα είναι να στηρίξουν τις δύσκολες αγορές που είναι οι αγορές του εξωτερικού, αλλά υπάρχουν και, ξέρω, από συναδέλφους οι οποίοι θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εγχώρια αγορά. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπίλια, αν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση γενικά η παραγωγή στις εξαγωγές στο εξωτερικό. Προβλέπω στις εξαγωγές εγώ για τον λόγο που σας είπα.
1: Ναι. Οι τιμές στην ελληνική αγορά, σε ό,τι περισσέψει, αν θα περισσέψει, θα ανέβουν προφανώς, γιατί θα υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει προϊόν, υποψιάζομαι, και θα τραβήξουν την ανηφόρα οι τιμές.
2: Ένας λόγος είναι η έλλειψη που θα δημιουργήσει με την ίδια ζήτηση μεγαλύτερη τιμή. Ένας δεύτερος λόγος είναι ήδη η τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί 40 λεφτά, που αν το μεταφράσει κανείς στο επίπεδο της φέτας,
1: ναι,
2: 1,5 ευρώ τουλάχιστον επάνω η φέτα.
1: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Να σας πω τα υπόλοιπα λευκά τυριά, κύριε Αποστολόπουλε, γιατί εντάξει, υπάρχει φέτα, αλλά στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε και προϊόντα που τα χαρακτηρίζουν λευκά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι άλλα προφανώς, γιατί δεν
2: είναι
1: η πρώτη.
2: Από γελαδινό γάλα, καμία σχέση με την φέτα,
1: ναι,
2: και σε οργανωτικά χαρακτηριστικά και στο άλλο.
1: Ναι. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πάλι μου είχατε πει στοιχεία για τις εξαγωγές. Καταρχήν το πάρω ανάποδα. Η ιστορία δασμών έχει επηρεάσει τις εξαγωγές ελληνικής φέτας στην Αμερική?
2: Ναι, έχει επηρεάσει. Όχι τόσο σημαντικά, αλλά έχει επηρεάσει. Παραδείγματος χάρη, στην Αμερική κινούμασταν με μία αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 5%. Τώρα έχουμε πάει στο μείον 1.
1: Α, έχει σημαντική αλλαγή. Δεν είναι,
2: ναι,
1: έτσι, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
1: και ξαναλέω,
2: ναι,
1: ότι η εξαγωγή της φέτας, προφανώς αφού είναι εξαγωγικό προϊόν, φέρνει έσοδα στη χώρα και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι δεν έχουμε φέτα εσωτερικά είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει πρόβλεψη υπό κανονικές συνθήκες, αν τελειώσουμε με τις ασθένειες, αν αρχίζει να παράγεται γάλα, πόσο βάθος χρόνου θέλει για να αποκατασταθεί το ισοζύγιο?
2: Ένα χρόνο τουλάχιστον, θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να χαρακτηριστεί η χώρα ελεύθερη ζωνόσου, και αυτό θα γίνει αφού περάσουν αρκετός χρόνος χωρίς συμπτώματα, χωρίς
1: προβλήματα, καινούργια κρούσματα.
2: Χωρίς,
1: ναι,
2: προβλήματα. Και τότε μόνο από εκεί και μετά θα ενταχθούν ζώα τα οποία θέλουν τουλάχιστον 6 μήνες για να παράξουν μεγάλο.
1: Κλείνοντας, μου λένε και ακροατές, γι' αυτό το μεταφέρω το μήνυμα. Υπάρχουν,
2: ναι,
1: κάποιες επιχειρήσεις
2: ναι,
1: στην περιφέρεια που μαζεύαν γάλα ή παρήγαγαν φέτα που δεν έχουν πρώτη ύλη, άρα κινούνται ή προς άλλες κατευθύνσεις ή προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα?
2: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες μερικές περιοχές που έχουν πραγματικά μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκεί έχει χτυπήσει περισσότερο η ζωνόσος και κάποιοι από αυτές τις επιχειρήσεις δυσκολεύονται τραγικά.
1: Και αυτό σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας και ό,τι μπορεί να σημαίνει για την τοπική περιοχή αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
2: Πολλά, πραγματικά.
1: Τι έσοδα, αν μπορούμε να πούμε, είχαμε κάθε χρόνο από την εξαγωγή φέτας, κύριε Αποστολόπουλε?
2: Γύρω στα 850 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν είναι λίγα.
2: Δεν είναι καθόλου λίγα. Σκεφτείτε ότι πηγαίναμε και με μια σταθερή αύξηση κάθε χρόνο

0: γύρω στο 6%.
1: Ναι.
0: Τώρα θα χάσουμε και την αύξηση και θα πάμε σε μείωση.
1: Ναι, και επίσης σημειώνω ότι το έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχουν στις συμφωνίες για την εξαγωγή υπάρχουν και ρήτρες αν έχεις υπογράψει και δεν έχεις τη δυνατότητα να στείλεις προϊόν. Και αυτό είναι επίσης άλλο ένα ζήτημα το οποίο είναι πάνω από τα κεφάλια των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
0: Ναι, αν δεν είσαι σύμφωνος με τις συμφωνίες αυτές. Δύσκολα να κτάς πάλι την αγορά.
1: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Αποστολόπουλο.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν τα ζητήματα και τα νέα γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο ακούσατε. 850 εκατομμύρια ήταν οι εξαγωγές, δηλαδή τα λεφτά που έφερνε στον κρατικό κορβανά η υπόθεση της φέτας. Να ξέρετε ότι μαζί με την. Ναι, έχεις δίκιο τώρα, αλλά πού είναι καλημέρες τώρα. Πού τις έχω τις καλημέρες. Α, τις βρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να πω 2-3 μηνύματα. Α, καταρχήν υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα και έχει περάσει χαμηλά, αλλά υποψιάζομαι ότι μέχρι και την Παρασκευή κάτι θα κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων, κυρίες και κύριοι, όπου βάλαμε σε ένα ικανό αριθμό υδατορεμάτων σε όλη την επικράτεια μηχανισμό, δηλαδή συστήματα ηλεκτρονικά, τα οποία σε πραγματικό χρόνο με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί οι κατατόπους αρχές να ξέρουν αν τα ρέματα φουσκώνουν σε περίοδο κακοκαιρίας για να πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν. Ξαναλέω, ένα πρόγραμμα ούτε λίγο ούτε πολύ 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από 2-3 μέρες και έγινε και η σχετική παρουσίαση αυτού του προγράμματος, του πληροφοριακού συστήματος για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Θυμίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό στο λεκανοπέδιο, αλλά και στην περιφέρεια, όπου αρκετές φορές το χειμώνα είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα θα υπάρχει ο μηχανισμός, ο οποίος σε πραγματικό χρόνο θα ενημερώνει τι γίνεται με την υπόθεση των υδατορεμάτων. Επίσης, πάρα πολλά μηνύματα δικά σας για την ιστορία του ΔΔΕ. Ο Γιώργος λέει ότι πράγματι υπάρχει πλατφόρμα στον ΔΔΕΟ, που το έχω κάνει εγώ, γι' αυτό σας το λέω, όπου στέλνεις φωτογραφία με την καταμέτρηση αν δεν εμπιστεύεσαι ή αν δεν έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ για να κάνουν μέτρηση. Σωστά λέει ο Νίκος ότι τα εξωτερικά συνεργεία λαμβάνουν προμήθεια για κάθε ρευματοκλοπή την οποία καταγγέλουν, άρα αυτό είναι ένα ζήτημα στο να καταγγέλνουν περισσότερο. Και για να κλείσω, έχω μάθει ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε πολυκατοικίες όπου καταγγέλλεται ρευματοκλοπή, ας πούμε στα κοινόχρηστα, και έχουν κλείσει, έχουν βγάλει το μετρητή και η πολυκατοικία δεν έχει κοινόχρηστο ρεύμα, δηλαδή ανεποκατεβαίνουν στα σκοτάδια μέχρι να αποκατασταθεί το ζήτημα. Τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή. Θυμίζω, για να κλείσουμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Εμείς πρώτα Θεός, να είμαστε καλά αύριο το πρωί. Προσοχή και μια ομπρέλα οπωσδήποτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
4: Yeah.
3: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα

0: icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισέ την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλεί...

0: Ύμνος του Μενέλαου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 391 690. Στο φούρνο του Μενέλαου κερνάει
1: τσιγκουδιά αν κάτσεις. 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη.

0: ανάλυση στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Σήμερα, εκτάκτως ελπίζω, δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή με το δελτίο ειδήσεων του Sky. Έγινε ένας λάθος στο προγραμματισμό. Θα το διορθώσουμε στην πορεία.

Λοιπόν, ξεκινάμε. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε δηλαδή στην ουσία 5 λεπτάκια νωρίτερα, που θα τα εκμεταλλευτούμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε και σήμερα. Και δυστυχώς από ό,τι έκανε έτσι μια αποτίμηση αυτών των σχολείων που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τα περισσότερα δεν είναι καλά. Είναι άσχημες εξελίξεις, άσχημες κακές ειδήσεις. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ζωή μας.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, 30 του μηνός. Σήμερα είναι του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Στράτος. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Αλλά και η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα το 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας. Υπό την μάλλον από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Και σαν σήμερα το 1968

Ναι, αν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου, κάποια στιγμή αυτά τα λάθη θα επαναληφθούν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη, μέχρι πριν από 3 χρόνια, σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων. Σε άλλη αμαξοστοιχεία, τι μας θυμίζει, που επίσης κατευθύνεται στην Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό Δερβενίου Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν έτερο δημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου. Ήταν ένα δημοψήφισμα μέσα στη Χούντα για την έγκριση του χουντικού συντάγματος. Και τότε δεν είχε πολλά, έπρεπε να πας, δεν είχε αποχή. Επαναλαμβάνω, 34 άτομα σκοτώθηκαν τότε. Σαν σήμερα το 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stones. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το ρεκόρ καταρρίφθηκε πριν από λίγες μέρες με την περιβόητη, περίφημη συναυλία της Άννας Βύση. Κοντά 100.000 άτομα πήγαν. Μιλάμε για τώρα, έτσι. Σαν σήμερα το 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε Αθήνας, του Μιλτιάδη Εύερτ. Το θυμόμαστε.

Έτσι, για να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα, να πούμε ότι σήμερα το βλέπω εδώ, έχει γενέθλια το απόλυτο θηλυκό, η Μόνικα Μπελούτσι, γεννημένη το 1964.

Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Σήμερα θα είναι συννεφιασμένος. Μια αραιή συννεφιά. Όχι τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγο τσιμπημένη προς τα πάνω, το ανώτερο βεβαίως, τη θυμή της θερμοκρασίας. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σε αυτό το μοτίβο θα καιρικό θα κινηθούμε. Απλά βλέπω ότι από την Δευτέρα, ότι θα έχουμε μπει καλά δηλαδή στον Οκτώβριο, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αρχίσουν να πέφτουν. Θα φτάσουμε δηλαδή 20-21. Από την άλλη εβδομάδα, γεροί να είμαστε.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Ξεκινώντας από τις νέες, λέει, αυξημένες πιθανότητες νέας σύγκρουσης

Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το... Αυτή η υπόθεση δεν έχει τελειώσει, έχει παγώσει μέχρι την επόμενη φορά που θα έχουμε τη σύγκρουση. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι σίγουρο. Και αν δεν είχαμε αυτές τις εκλογές το Νοέμβριο, τα midterm στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δεδομένο ότι ο Τραμπ θα συνέχιζε. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην τιμή του πετρελαίου. Μην νομίζετε ότι μόνο εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πονάμε με τις τιμές των καυσίμων. Ακόμα και στην Αμερική οι τιμές είναι υψηλές, στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, έτσι. Και αυτό το βλέπουν και στις διαθέσεις του κόσμου σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις εκλογές που έρχονται. Γι' αυτό είναι πιο ήσυχος ο Ντόναλντ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη, πάνω λέει από 100 δισεκατομμύρια θα είναι ο λογαριασμός της ενεργειακής κρίσης. 100 δισεκατομμύρια. Μέχρι τώρα, έτσι, γιατί έχουμε κι άλλο μπροστά μας. Και επειδή αυτός ο λογαριασμός είναι πολύ ακριβός και επειδή όλοι στην Ευρώπη στενάζουν και θα στενάξουν το χειμώνα, ξέρετε, έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η κουβέντα για χαλάρωση, δημοσιονομική χαλάρωση και άνοιγμα αυτού του περίφημου, της περίφημης βεντάλιας των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας και των οικοκυριών. Να το δούμε. Βεβαίως, αυτό που το ξέρουμε είναι ότι αν δεν ανάψει πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, τουλάχιστον στη χώρα μας που είναι καλό παιδί, θέλει να είναι καλό παιδί, δεν μπορούν να γίνουν πολλά. Σήμερα περιμένουμε, για να έρθουμε και στα δικά μας, να ακούσουμε από την κυβέρνηση αυτά τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση.

Ανακοινώσεις θα γίνουν τόσο για, την, για τον ντίζελ. Όσο και για τη βενζίνη, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η περίοδος ξεκινάει σε 2 εβδομάδες. Και αν ξεκινήσει με τα υπάρχοντα δεδομένα, ένα 80 με τις πιο μετριοπαθείς προβλέψεις και μην πούμε και παραπάνω, η τιμή του λίτρου. Γι' αυτό και έρχονται σενάρια, κυκλοφορούν ήδη σενάρια που κάνουν λόγο για μια μεγάλη επιδότηση του κράτους στην υπόθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή η επιδότηση μπορεί, λέει, να ξεκινήσει από τα 20 και να φτάσει ακόμα και να το δούμε και μακάρι μέχρι τα 60 λεπτά το λίτρο. Θα υπάρχουν, λέει, κάθε 15 μέρες θα εξετάζονται τα μέτρα ανάλογα με την πορεία του μαύρου χρυσού, της τιμής του. Όλα αυτά με άξονα στη χώρα μας το δύσκολο χειμώνα και βεβαίως με δεδομένο ότι μετά το δύσκολο χειμώνα έχουμε την κάλπη. Θα έρθει η ώρα της κάλπης. Καταλαβαίνετε πως συνδυάζονται αυτά τα δύο, έτσι? Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αυτή η υπόθεση με το

Μαζονάκη και ό,τι βγαίνει συνεχώς στην επικαιρότητα. Πραγματικά, εντάξει, στη χώρα των εκπλήξεων που είναι η χώρα μας, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί απίθανο, αλλά αυτή η κυρία, ειδικά η κυρία η γιατρός, η κβαντική, φαίνεται ότι έχει αυτονομηθεί από τον σύζυγο, γι' αυτό και οι δύο αποφάσισαν να έχουν διαφορετικούς νομικούς εκπροσώπους. Στην αρχή είχαν τους ίδιους δικηγόρους. Μετά αυτοί παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της κυρίας και μένουν μόνο στον κύριο. Ο κύριος, που η βασική του υπερασπιστική γραμμή είναι ότι εγώ δεν είδα, δεν άκουσα, πήγα να βοηθήσω και βρέθηκα στο σημείο. Όλα τα έκανε η κυρία. Κάπως έτσι. Χθες το αναφέραμε και βεβαίως είναι δεδομένο ότι ανοίγουν και τα κινητά. Από τα κινητά θα βγουν πάρα πολλά. Και ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει μισές αλήθειες για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η ίδια η κυρία μάλιστα δεν της έφτανε το ιατρείο Παύλα κλινική, έτσι την ονόμαζε, Συνοδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ετοίμαζε και μια άλλη κλινική για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο. Για τον Μπάζουμα, μιλάμε για τα Τέμπη, έτσι. Μαζί με τέσσερις άλλους. Ειδικό δικαστήριο που δεν θα αργήσει να έρθει, θα το έχουμε και πριν ακόμα και τις γιορτές. Δηλαδή πριν το τέλος του 26 θα ξεκινήσει. Και εδώ φως. Και εδώ όλα. Να κατατεθούν να ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Τώρα μιας και μιλάμε και για τα Τέμπη. Το έχουμε κάνει μια αναφορά, θα το επαναλάβουμε. Πού είναι όλοι αυτοί οι επιστήμονες και οι δημοσιογράφοι που ανέβαζαν στα ύψη αυτή την υπόθεση με το λαθρεμπόριο ξυλολίου, τώρα που φαίνεται ξεκάθαρα και όχι μόνο με δικαστική απόφαση και με μαρτυρίες ατόμων που τότε το έκρυβαν, γιατί λέει δεν έκανε καλό στην υπόθεσή μας, ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση για λαθρεμπορίου ξυλολίου. Πού είναι για παράδειγμα κάποιοι δημοσιογράφοι τότε που ξυφολκούσαν, και τώρα κάποιες κυρίες από αυτούς έχουν και εκπομπές σε μεγάλα κανάλια, που φιλοξενούσαν κάποιο, θυμάστε, έναν Λακαφώση. Πού είναι αυτό το παιδί? Άραγε, που τοποθετούσε έτσι στα διαγράμματα πού ακριβώς ήταν το υλικό, το ξυλόλιο. Που κι εγώ ομολογώ, από τον τόσο θόρυβο άρχισα να αναρωτιέμαι μήπως όντως υπήρχε τέτοιο ζήτημα, και από τη σιγουριά ορισμένων, αλλά εκεί το σημείο κλειδί για εμένα τουλάχιστον, που πίστεψα ότι όντως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά πώς γίνεται και είναι τόσο ψηλά, ακόμα δεν το έχω απαντήσει, είναι η τιμή του προϊόντος. Ένα προϊόν για να είναι άξιο, να το πούμε έτσι, λαθρεμπορίας, πρέπει να είναι ακριβό στην αγορά. Και εσύ να το βάζεις στην αγορά από την πίσω πόρτα, χωρίς δασμούς για παράδειγμα, και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις, για να κερδίσεις. Το ξυλόλιο όμως ήταν και είναι ένα φθηνό προϊόν. Τι να κάνεις, πώς να κάνεις λαθρεμπόριο για ένα φθηνό προϊόν, τι να κερδίσεις ως λαθρέμπορος. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αυτή η κουβέντα έπρεπε να γίνει και να φουσκώσει και να απαντήσει σε αυτούς που

Άλλαζαν στην ουσία την ατζέντα, γιατί η ατζέντα εδώ είναι πέθαναν, σκοτώθηκαν άδικα 57 άτομα. Ε? Εκεί στεκόμαστε. Και όχι στο ξυλόλιο. Έπρεπε τότε να φουσκώσει. Δεν έγινε όμως αυτό. Το κλείνουμε γιατί έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Και ένα από αυτά είναι αυτή η υπόθεση με την υπηαγωγό εκεί στην Αθήνα. Εκεί στα Ανολιώσια. Εδώ αυτή η υπόθεση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ενώ έχεις δίκιο, το χάνεις αυτόματα. Και από εκεί που έπρεπε να είσαι κατήγορος, βρίσκεται κατηγορούμενος, δηλαδή θα πληρώσεις κιόλας. Ο λόγος για έναν γονιό που πήγε και χτύπησε αυτή την υπηαγωγό και τώρα αναζητείται και λέει ότι θόλωσα και τη χτύπησα. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Έτσι δεν διεκδικείς το δίκιο σου. Έτσι βρίσκεσαι από κάτω, αντί να είσαι από πάνω. Γιατί αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά της, από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, ναι, υπάρχει πρόβλημα με τη συγκεκριμένη. Αλλά εδώ η κουβέντα δεν είναι στο πρόβλημα της συγκεκριμένης και εδώ αλλάζει η ατζέντα για από τις συμπεριφορές ορισμένων. Έχει πάει στο ότι αυτή η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο, χτυπήθηκε και μάλιστα σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και αυτό ως μάθημα, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, μπορούμε να βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις, η αυτοσυγκράτηση είναι το κυρίαρχο. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσεις και μάλιστα ακριβά τα ρέστα. Πάμε στα δικά μας. Εδώ στα της Καβάλας. Α, πριν πάμε, ναι, να πούμε λίγο και αυτό. Τώρα το σημείωσα, δεν το είδα. Για αυτή την κλινική, ογκολογική κλινική, άτυπη. Λίγα μέτρα. Μακριά από το θεαγένιο. Την καρδιά δηλαδή του ογκολογικού στη Βόρειο Ελλάδα, το Θεαγένιο, έτσι. Εκεί λοιπόν γινόταν παράνομες χημειοθεραπείες και μάλιστα είναι και αυτό που λέγαμε, ότι όταν κάποιος δει μια άτιμο κατάλογο και δει ακριβές, πολύ ακριβές τιμές, θεωρεί με το μυαλό του ότι επειδή είναι ακριβές οι τιμές, άρα γίνεται καλή δουλειά εδώ. Έτσι λειτουργεί, έτσι διαφημίζεται. Εδώ ο ογκολόγος ζητούσε μέχρι και 12.000 ευρώ για 4 συνεδρίες, 3-4 συνεδρίες, σύμφωνα με καταγγελίες αυτών που πήγαν εκεί να βρουν γιατριά, πέρα από το δημόσιο σύστημα. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ακόμα και το θυμικό. Γιατί ναι, ευθύνες έχει και το κράτος, που δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ψάξει όλους αυτούς να τους βρει, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν έχει το κράτος, είναι το δεύτερο στη σειρά. Αυτός που είναι πρώτος στη σειρά και μάλιστα με διαφορά είναι ο άνθρωπος, είναι ο ασθενής, ο οποίος βεβαίως απελπισμένος, δεν το συζητάμε, αλλά πρέπει λίγο το μυαλό να δουλέψει και να μην καταφεύγει σε κομπογιανίτες. Τώρα πάμε στα δικά μας. Ξεκινούμε με τον θάνατο του Άννη, του Γκιάννα Ασλάν. Σήμερα, στη μία, στα νεκροταφεία της Καβάλας θα γίνει η κηδεία του παιδιού, που τελικά δεν τα κατάφερε. Το χτύπημα στο κεφάλι ήταν τόσο δυνατό που από την αρχή η πρόβλεψη

για την πορεία της υγείας του δεν ήταν καλή. Και τώρα θα τα πούμε όλα βεβαίως μετά, γιατί όσο διαρκούσε αυτή η μάχη, ελπίζαμε, τι ελπίζαμε, σε ένα θαύμα. Η μάχη του παιδιού εννοώ, έτσι, με το θάνατο. Η πρόβλεψη λοιπόν από την αρχή δεν ήταν καλή. Και επιβεβαιώθηκε. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Να πούμε ότι ο Άννη σε μια διεκδίκηση της μπάλας όμο με όμο εκεί στην άκρη του γηπέδου, στην Παναγία, έχασε την ισορροπία του, χτύπησε με δύναμη, με φόρα το κεφάλι στον τοίχο και μάλιστα από το χτύπημα υπέστη και ανακοπή. Στο γήπεδο, και όλοι ξέρουμε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και παντού, πρέπει να υπάρχει γιατρός. Είναι απαραίτητο, απαραίτητη ιατρική παρουσία, ή αν δεν είναι ιατρική, πρέπει να είναι κάποιος νοσοκόμος ή κάποιος εξειδικευμένος διασώστης. Γιατί σε πολλά γήπεδα δεν είναι γιατρός. Στο συγκεκριμένο γήπεδο όμως, τη συγκεκριμένη στιγμή, το μεσημέρι της Κυριακής, υπήρχε γιατρός. Ο οποίος έσπευσε στο σημείο και του έκανε κάρπα του παιδιού και το επανέφερε. Ανακοπή, δηλαδή σταμάτησε η καρδιά του. Στο μεταξύ κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο από τον πρίνο πήγε πολύ σύντομα, σε λιγότερο από μισή ώρα βρέθηκε στο σημείο. Και σε αυτό το διάστημα το παιδί ξαναυπέστη. Ανακοπή, δεύτερη φορά. Το ξαναεπανέφερε με κάρπα ο γιατρός, ο οποίος το συνόδευσε μέσα στο ασθενοφόρο μέχρι το κέντρο υγείας. Εκεί αντιληφθήκανε ακριβώς το πρόβλημα και δεν το κρατήσαν καθόλου. Ξεκίνησε η διαδικασία διακομιδής στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Όπου είχε ετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, οι απεικονιστικές εξετάσεις, αξονικές, μαγνητικές, όπου φάνηκε, εκεί φάνηκε το μέγεθος επίσημα του προβλήματος. Γιατί ανεπίσημα και βάσει της εμπειρίας όλων των γιατρών που εμπλέχθηκαν σε αυτό το περιστατικό, είναι αυτό που σας λέγαμε για την πρόβλεψη. Βεβαίως κανείς δεν είναι σίγουρος αν δεν υπάρχουν οι εξετάσεις, αλλά λόγω της εμπειρίας τους γνωρίζαμε το πόσο δύσκολα ήταν από την αρχή τα πράγματα. Το παιδί έφυγε το πρωί χθες. Βεβαίως υπήρχαν και φήμες, κάποιοι το είχαν πεθάνει από την Κυριακή το μεσημέρι. Αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Τώρα που πέρασε και πέρασε. Δεν θα περάσει, αλλά τέλος πάντων περνάει σιγά σιγά σε εμάς την κοινωνία αυτό το θέμα για την οικογένεια, για τους γονείς και τις δύο αδερφές του Άννη. Σίγουρα δεν θα περάσει. Τώρα πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, μιλάμε για τις συνθήκες. Και μιλάμε φυσικά για τους όρους κάτω από τους οποίους γίνονται οι αγώνες, οι ποδοσφαιρικοί. Και δεν μιλάμε μόνο για την Καβάλα, δεν μιλάμε μόνο για την ΕΠΣ Καβάλας ή και το γήπεδο της Παναγίας, μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Από ό,τι είμαι σε θέση έτσι να αντιληφθώ, έρχονται αλλαγές. Έγινε το κακό. Δεν το συζητάω, αλλά έρχονται αλλαγές. Το κομμάτι από εδώ και πέρα θα περάσει στις ευθύνες. Ήδη έχει διαταχθεί προανάκριση από την εισαγγελέα και ήδη χθες, μάλλον τη Δευτέρα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, βρέθηκαν εκεί οι αστυνομικοί και στο γήπεδο της Παναγίας μετρούσαν την απόσταση από την τελική γραμμή μέχρι και το σημείο που χτύπησε το παιδί. Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κανονισμό, γιατί εδώ θα σταθούμε, χθες το έψαχνα. Απαντήσεις δεν πήρα. Δηλαδή, ποιο είναι το μίνιμουμ της απόστασης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στη γραμμή και κάποιο σταθερό σημείο στον περιβάλλοντα χώρο του αγωνιστικού.

λόγου χώρου. Κάποιοι λένε για 3 μέτρα. Αυτό επίσημα δεν υπάρχει. Να το γνωρίζουμε. Τουλάχιστον στις προκηρύξεις. Όμως, ακόμα και έτσι, κάποιοι έδωσαν άδεια για να υπάρχει, να έχουμε επίσημα παιχνίδια σε τέτοιου είδους γήπεδα. Και εδώ θα αρχίσουν οι ευθύνες. Εδώ είναι το επόμενο κεφάλαιο. Να το γνωρίζετε. Με αυτό θα ασχοληθούμε, θα ασχολούμαστε για πολύ καιρό στο μέλλον. Και όχι μόνο τις επόμενες εβδομάδες, θα το δείτε. Και η αποκεντρωμένη ζήτησε πληροφορίες για τις συνθήκες εκεί και για τις άδειες, οι αδειοδοτήσεις δηλαδή του γηπέδου. Χθες οι παράγοντες εκεί και φίλοι του Έντα Παναγία πήγαν και έκαναν έτσι να... Άφησαν εκεί τη φωτογραφία και βεβαίως στο σημείο ακριβώς που έγινε το περιστατικό, ως δείγμα του πένθους, της συμμετοχής στο πένθος. Λοιπόν, επειδή περνάει η ώρα, θα αλλάξουμε και θέμα, όχι πως θα το αφήσουμε αυτό. Από εδώ και πέρα είπαμε θα το συζητάμε. Χθες είχαμε μια ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο της Καβάλας. Που πραγματικά τη διάβασα και εγώ θορυβήθηκα. Προσωπικά. Γιατί μιλάει για και περιγράφει μια κατάσταση για το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας που μόνο καλή δεν είναι. Μιλάει για πολλές ελλείψεις, για προσωπικό έτσι. Μιλάει για κίνδυνο καλής λειτουργίας, κακής μάλλον λειτουργίας κλινικών λόγω αυτής της υποστελέχωσης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχουν αιχμές για διοικητική αδράνεια αλλά και για εργασιακό εκφοβισμό. Με λίγα λόγια δηλαδή, η εικόνα του νοσοκομείου, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, την επίσημη του Ιατρικού Συλλόγου, μόνο καλή δεν είναι. Για αυτό το θέμα δεν θα επιμείνουμε πολύ τώρα εδώ στα σχόλια, γιατί θα το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις. Έγινε μια συνάντηση, διαδικτυακή συνάντηση του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου με τους 3 από τους 4 βουλευτές της Καβάλας. Έλειπε μόνο ο Μακάριος Λαζαρίδης. Εκεί ακούστηκαν λοιπόν πολλά πράγματα, υπόθηκαν πολλά πράγματα και απλά οι βουλευτές άκουγαν και είπαν θα το δούμε, θα επιληφθούμε. Επαναλαμβάνω περισσότερες λεπτομέρειες μετά τις διαφημίσεις. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για την Expo, την Καβάλα Expo 2026 που ξεκινάει την Παρασκευή και που σας προτρέπω πραγματικά και άλλες φορές το λέμε αλλά αυτή τη φορά λόγω κάποιων πολύ καλών ιδεών που είχε το επιμελητήριο και θα τις υλοποιήσει στη διάρκεια της έκθεσης σας προτρέπω πραγματικά να συμμετέχετε. Να παρακολουθήσετε ειδικά τα event, τις ομιλίες. Εδώ μιλάμε για σύγχρονα θέματα, για content creators. Μιλάμε για influencers μέσα από το διαδίκτυο. Ανθρώπους δηλαδή που μπορούν να δείξουν το δρόμο στους επιχειρηματίες του πόσο μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους με την παραγωγή τέτοιων βίντεο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, μιλώντας χθες με τον κύριο Παναγιωτίδη, μας είπε ότι στο μυαλό τους ήταν να φέρουν ακόμα και επιχειρήσεις που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και είδαν τα κέρδη, το τζίρο να αυξάνεται, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Σίγουρα τις επόμενες εκδηλώσεις θα τα δούμε και αυτά, δηλαδή να πάρουν οι επαγγελματίες παραδείγματα πώς αυξάνουν το τζίρο τους. Αυτά από τους ίδιους επαγγελματίες που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία.
Θα είναι ο Νίκος Ξηδάς, ένας

ένα πολύ γνωστό όνομα στο χώρο. Θα είναι ο Κονίλο, γνωστός YouTuber. Θα είναι και ένας καθηγητής πανεπιστημίου για το AI. Δηλαδή σύγχρονα θέματα που πραγματικά σας προτείνω να δείτε το πρόγραμμα και να προγραμματίσετε κι εσείς την παρουσία σας εκεί στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης. Και κλείνοντας, βεβαίως έχουμε κι άλλα να πούμε. Να πω ότι αυτό το λάθος που έγινε εδώ στο κόμβο του Φαλήρου με αυτή τη μικρή παρέμβαση στη γωνία του κόμβου, έτσι όπως θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον, στην είσοδο δηλαδή της οδού Βενιζέλου, έχει αποκατασταθεί. Δηλαδή έγινε μια εργασία που στην ουσία απέκλειε το πάρκινγκ της γνωστής πολυκατοικίας παλιάς, ακατοίκησης τώρα, Πετρίδη. Τώρα αυτό το λάθος διορθώθηκε και έγινε και μια ωραία ράμπα για να είναι στο επίπεδο του δρόμου. Επίσης, αυτή την ώρα τοποθετούνται λουλούδια εκεί στο διάζωμα ανάμεσα δηλαδή στις δύο κατευθύνσεις του δρόμου στο πάρκο του Φαλήρου, συγγνώμη, στον κόμμο του Φαλήρου με κατεύθυνση προς η Ραψάνη. Έχει τοποθετηθεί τις προηγούμενες μέρες ένα σύστημα αυτόματο ποτίσματος και μπαίνουν αυτή την ώρα λουλούδια μέχρι την πρώτη διασταύρωση. Εκεί που μπαίναμε παλιά για το πολυκλαδικό και τώρα μπαίνεις βεβαίως για το σχολείο, έτσι. Θα μορφύνει και εκεί ο χώρος. Έχουμε και άλλα, επαναλαμβάνω, να πούμε. Δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία

0: την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας, την κυρία Αναστασία Αντωνίου. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνίου.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα και στο ακροατέ σας.
0: Λοιπόν, ναι, είναι δύσκολες οι μέρες που ζούμε έτσι σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε ακόμα και τον χαμό του 16χρονου Άννη. Έχουμε όμως και μία ανακοίνωση που βγήκε χθες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Σας παρακολουθώ τις ανακοινώσεις σας εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι, λόγω του επαγγέλματος, αλλά πρώτη φορά διαπιστώνω και βλέπω, διαβάζω μία ανακοίνωση που είναι γραμμένη σε ένα πολύ αυστηρό τόνο, κυρία Ιωσήφιδου, και η ερώτηση είναι, συγγνώμη κυρία Αντωνίου, η ερώτηση είναι να ανησυχούμε για το νοσοκομείο της Καβάλας.
1: Ναι, είναι ώρα να ανησυχήσουμε όλοι μας. Γιατί δυστυχώς τα τμήματα θα καταρρεύσουν. Το έχουμε πει πολλές φορές, σε διάφορους τόνους, με διάφορους τρόπους. Αλλά τώρα δεν σιγούμε απλά. Όπως καταλαβαίνετε, ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός.
0: Βεβαίως.
1: Εάν δεν μιλήσουμε εμείς, ποιος.
0: Σωστά.
1: Κάναμε μια θεσμική τηλεδιάσκεψη με τους τρεις τελικά βουλευτές που ανταποκρίθηκαν, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Πασχαλίδη και την κυρία Δελικάρη, για να τους ενημερώσουμε για τα πάρα πολύ σοβαρά θέματα του νοσοκομείου. Αν θυμάστε, όταν είχε έρθει ο υπουργός, το συναντήσαμε πάλι και του κάναμε μια πλήρη αναφορά. Μπορεί να υπάρχει οικονομική ευρωστία αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και να υπάρχει ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Πρέπει να αναγνωρίσουμε μερικά καλά. Αλλά όταν δεν γίνεται σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ένας ζωντανός οργανισμός όπως το νοσοκομείο δεν μπορεί να προσφέρει στο μέγιστο. Η τοξικότητα του κλίματος έχει ξεχυλίσει και προσβάλλει την υγεία των γιατρών. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω τον ορισμό υγείας, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Οι γιατροί αυτή τη στιγμή δεν έχουν σωστή υγεία, γιατί ψυχολογικά είναι πάρα πολύ πιεσμένοι εδώ και πολλούς μήνες, μερικοί και χρόνια. Και αρχίζει να απειλείται και η κοινωνική τους ευεξία με διάφορες κατηγορίες και διώξεις. Δυστυχώς.
0: Εδώ, μιας και είπατε για τον κύριο Γεωργιάδη, την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι όλα αυτά θα σταματήσουν, οι διώξεις, οι δικαστικές διαμάχες. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά που είπε.
1: Θα σταματήσουν την επόμενη μέρα και πέρασαν τρεις μήνες.
0: Και δεν έχει γίνει τίποτα, έτσι. Οι διώξεις συνεχίζονται.
1: Η διοίκηση του νοσοκομείου πολλές φορές την ενοχλήσαμε.

0: κάνοντας αυτή τη δήλωση ενώπιόν της. Αλλά δυστυχώς σκοπεύει. Οι διώξεις συνεχίζονται, οι μηνύσεις δεν έχουν αποσυρθεί. Και από την άλλη, πολλοί συνάδελφοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν λόγω του εκφορισμού που διαιωνίζεται.
1: Μπορούμε έτσι λίγο, εδώ σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Αντωνίου, αλλά θέλω λίγο να το δούμε. Τι σημαίνει εκφοβισμός, δηλαδή πώς αυτό πρακτικά έτσι, το έχουν αυτοί οι συναδελφοί σας στο νοσοκομείο. Τι συμβαίνει, δηλαδή γιατί δεν είσαι στην ώρα σου, γιατί δεν αποδίδεις όπως πρέπει. Τι είναι αυτό πρακτικά, επαναλαμβάνω, που συμβαίνει πάνω στο νοσοκομείο.
0: Όλοι είναι στην ώρα τους, όλοι υπερβάλλουν αυτόν, γιατί καταλαβαίνετε όταν ένα νοσοκομείο είναι προστελεχωμένο και με την κίνηση του δικού μας νοσοκομείου.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Μπορεί να χαλαρώσει ένα συνάδελφος πάνω. Όλα λοιπόν είναι σε δις κατηγορίες. Σε δις κατηγορίες που δυστυχώς είναι οργανωμένες σε δις κατηγορίες. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο, γιατί μας κλείβει πολύ το γεγονός. Γενικά καταλαβαίνετε ότι σαν θεσμός μιλάμε και προσωπικά δεν έχουμε τίποτα...
1: Εδώ σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Αντωνίου, αλλά θέλω λίγο να το δούμε. Τι σημαίνει εκφοβισμός, δηλαδή πώς αυτό πρακτικά έτσι, το έχουν αυτοί οι συναδελφοί σας στο νοσοκομείο. Τι συμβαίνει, δηλαδή γιατί δεν είσαι στην ώρα σου, γιατί δεν αποδίδεις όπως πρέπει. Τι είναι αυτό πρακτικά, επαναλαμβάνω, που συμβαίνει πάνω στο νοσοκομείο.
0: Όλοι είναι στην ώρα τους, όλοι υπερβάλλουν αυτόν, γιατί καταλαβαίνετε όταν ένα νοσοκομείο είναι προστελεχωμένο και με την κίνηση του δικού μας νοσοκομείου.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Μπορεί να χαλαρώσει ένα συνάδελφος πάνω. Όλα λοιπόν είναι σε δις κατηγορίες. Σε δις κατηγορίες που δυστυχώς είναι οργανωμένες σε δις κατηγορίες. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο.

0: με τίποτα με τα πρόσωπα της διοίκησης να χωρίσουμε, αλλά δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους που φοβούνται την κάθε κίνησή τους, γιατί υπάρχει ένα άγρυπνο μάτι που παρακολουθεί και χωρίς να βρίσκει σφάλματα, δυστυχώς επινοεί. Δεν αναφέρω μόνο στη διοίκηση, αλλά και γενικά σε άτομα του νοσοκομείου. Και αυτή η τοξικότητα, δεν ξέρω, έγινε μεταδοτική εκεί πάνω. Δεν ξέρω τι θέλει πραγματικά. Το ψάξαμε, το ερευνήσαμε, προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο συνεργάσιμοι. Τα είπαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα καλύπτονται. Τα θέματα, τα προβλήματα είναι τεράστια που αντιμετωπίζουν οι γιατροί και οι γιατροί σε διάφορα τμήματα. Και τώρα σας λέω ότι ένας συνάδελφος που διώχθηκε αλήθεια τρία χρόνια σχεδόν φεύγει για νοσοκομείο άλλο και μαζί θα φύγει και σύζυγός του. Άλλος συνάδελφος διώκεται πρόσφατα και θα φύγει και σύζυγός του. Χάνουμε τέσσερις πολύτιμους γιατρούς.
1: Λόγω αυτής της κατάστασης του εκφοβισμού, της τοξικότητας.
0: Δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Και η αδράνεια της διοίκησης είναι τρομακτική. Ο διευθυντής, ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, προσπάθησε ευθύνως από τη θέση του με γραπτές εισηγήσεις να επαναφέρει την τάξη. Δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα.
1: Ο κύριος Καμπουρίδης, έτσι.
0: Να αναγνωρίσουμε ότι ο ίδιος ο διευθυντής απέστειρε με πρωτοβουλία βέβαια των συναδέλφων που είχαν αλληλομηνηθεί με την διευθυντή, αποσύρθηκαν οι μηνύσεις μεταξύ τους. Αλλά εκκρεμούν άλλες μηνύσεις, εκκρεμούν άλλες ΕΔΕ. Και αν θυμόμαστε καλά, ο υπουργός το είχε πει ξεκάθαρα. Μηνύσεις, ΕΔΕ, διώξεις ακυρώνονται, αποσύρονται.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Μάλιστα.
0: Και τώρα έχουμε και κατάρρευση κρίσιμων κλινικών. Οι παθολογικές έχουν μείνει με τέσσερις γιατρούς, πέντε, ο ένας θα φύγει, θα μείνουν τέσσερις. Μια παθολογική, ενώ είναι δύο, μας πλέον 58 ασθενείς. Είναι από τις μεγαλύτερες στην περιφέρειά μας, η μεγαλύτερη στην περιφέρειά μας. Η μονάδα εντατικής θεραπείας θα μείνει με τρεις γιατρούς που θα εφημερεύουν. Το αναισθησιολογικό τμήμα το ίδιο. Η νευρολογική κλινική και αυτή θα μείνει χωρίς γιατρούς. Περίστεψαν τα προβλήματα, περίστεψαν τα κενά. Πραγματικά κάνουμε έκκληση σε όλους τους επίσημους θεσμούς, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στους βουλευτές, στο Υπουργείο και στον Πρωθυπουργό το στείλαμε το δελτίο τύπου. Ζητήσαμε διαδικτυακά, τουλάχιστον συνάντηση με τον Υπουργό, να μπει μια τάξη, να μπει ένα φρένο, να σωθεί το νοσοκομείο Καβάλας, να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του.
1: Τι έγινε αυτό το αίτημα, έγινε αποδεκτό ή είναι ακόμα...
0: Δεν έχουμε ακόμα.
1: Δεν έχει πάρει απάντηση, μάλιστα.
0: Ξέρουμε ότι θα γίνει αποδεκτό και μιλάμε θεσμικά. Στην τηλεδιάσκεψη ήταν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, έλειπε ένα μέλος που ήταν εκτός Καβάλας και ταξίδευε, δεν μπορούσε να συνδεθεί. Μίλησαν τέσσερα μέλη, ο αντιπρόεδρος, ο κ. Τεπελόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Σωστορίδης, η πρώην αντιπρόεδρος, κ. Γιατρού, μέλος του Συλλόγου, η υποδιευθύντρια και κέντρου υγείας Ελευθερούπολης, κ. Μαγιαρού, Σάσου, συγγνώμη. Και πήραν το λόγο και οι βουλευτές.
1: Τι είπαν οι βουλευτές, και θέλω μην περίεργος να ακούσω, κ. Αντωνίου. Τι είπανε.
0: Μας αποκράτησαν με ιδιαίτερη προσοχή, όχι ότι δεν τα γνώριζαν, και ο κ. Παναγιωτόπουλος και ο κ. Πασχαλίδης προσπαθούν εδώ και μήνες αυτοί να το βοηθήσουν και βοήθησαν σημαντικά ως τώρα, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις, να πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες. Η κυρία Δελικάρη έμεινε εκπληκτή.
1: Α, δεν τα γνώριζε.
0: Δεν μπορεί να με τα γνώριζε, γιατί ήταν στα εγγένεια του ΤΕΠ, άκουσε τον Υπουργό. Δεν μπορεί να με γνωρίζει ένας τοπικός βουλευτής τα προβλήματα της μεγαλύτερης κοινωνικής δομής της περιοχής.

0: δεν επιτρέπεται. Μάλιστα δεν επιτρέπεται κανείς μας να μην γνωρίζει. Το «δεν γνωρίζω» νομίζω πρέπει να σβήσει από το λεξιλογιό μας.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτά που συμβαίνουν. Συνυπεύθυνοι. Δεν πρέπει να δείχνουμε με το δάχτυλο κανέναν. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε να σωθεί το νοσοκομείο τώρα, αλλά και η κοινωνία μας, η οποία δυστυχώς, όπως γίνεται αντιληπτό με όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν τελευταία, έχει πάρει
1: κατήφορο. Πείτε μου κάτι. Από εδώ και πέρα έγινε αυτή η συνάντηση. Εσείς θέλετε να μιλήσετε και με τον Υπουργό, πιστεύω ότι θα το κάνετε σε κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά από εδώ και πέρα τι γίνεται, τι συμβαίνει, από εδώ και πέρα ποιες θα είναι οι κινήσεις του συνδικαλιστικού οργάνου των γιατρών, που βεβαίως οι περισσότεροι είναι και στο νοσοκομείο της Καβάλας.
0: Ναι, 4 μέλη είναι νοσοκομειακοί γιατροί. 2 άλλα είναι πάλι γιατροί του ΕΣΥ στο κέντρο υγείας. Και οι υπόλοιποι είμαστε ιδιώτες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ζητήσαμε λοιπόν σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο 3 ημερών να αποκατασταθεί η τάξη.
1: Ναι.
0: Θα μου επιτρέψετε τη Δευτέρα να ανακοινώσουμε, αν δεν εισακουστούμε, την επόμενη κίνησή μας.
1: Α, μάλιστα. Πάντως την ετοιμάζετε σε περίπτωση που?
0: Είναι έτοιμη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή εδώ δεν θα μείνουμε μόνο στο επίπεδο της πίεσης στο λεκτικό σημείο, έτσι να τα συζητήσουμε. Ό,τι συζητήθηκε, συζητήθηκε.
0: Τα λόγια περίσσεψαν. Δεν κάνουμε καταγραφή των προβλημάτων, ούτε είμαστε διακοσμητικά στοιχεία.
1: Mm.
0: Είμαστε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αντιπροσωπεύουμε όλους τους γιατρούς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η ευθύνη είναι τεράστια. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη να το πάμε μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν και από την εμπειρία σας και από τις κουβέντες που κάνετε με συναδέλφους σας, παρόμοια κατάσταση σε άλλα νοσοκομεία, σε άλλες περιοχές της χώρας υπάρχει, ή είμαστε εδώ, το έχουμε, έτσι, έχουμε ξεχωρίσει σε αυτό το κομμάτι, στην Καβάλα.
0: Ναι, επειδή όπως καταλαβαίνετε είμαστε επικοινωνία με όλους τους προέδρους της Ελλάδας, δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης. Αυτά που σπανίζουν είναι τα φαινόμενα που σας είπα, τη διώξη των γιατρών. Εδώ νομίζω ότι
1: η τοξικότητα δηλαδή στην ουσία.
0: Πρωτοπορούμε το νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από αυτά που θα κάνουμε είναι ότι θα αποκαλύψουμε στο μεγαλείο τους αυτές τις διώξεις. Έχουμε πιέζεται, θα το πω. Στο μεγαλείο τους λοιπόν αυτές τις διώξεις, που είναι καινοφανής για το χώρο της υγείας. Δεν θέλαμε ως τώρα.
1: Ναι.
0: Να το κάνουμε δημόσια,
1: mm-hmm.
0: αλλά θα αναγκαστούμε.
1: Εγώ τώρα που σας ακούω, πραγματικά ακόμα και κάποιος που να έχει διάθεση να βοηθήσει και να αλλάξει το κλίμα, μέσα σε 3 μέρες δεν ξέρω τι μπορεί πρακτικά να γίνει. Έτσι το λέω ως στην κουβέντα μας, έτσι, συμμετοχή στην κουβέντα, κυρία Αντωνίου.
0: Αυτοί που γνωρίζουν ξέρουν ότι είναι θέμα υπογραφών.
1: Υπογραφών, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Οπότε οι υπογραφές λύνονται και σε 3 λεπτά.
1: Mm. Άρα από εβδομάδα, αν δεν συμβεί αυτό που θέλετε και πιέζετε και είναι λογικό, θα μπούμε σε ένα νέο κεφάλαιο.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν θα αναγκαστούμε να φτάσουμε στα άκρα, ότι πλέον μετά από αυτό τον μεγάλο κόγωνα κινδύνου που κρούσαμε, θα εισακουστούμε και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση τουλάχιστον της πλειοψηφίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Τώρα, είπαμε, ένα είναι η τοξικότητα, ένα άλλο είναι και η υποστελέχωση. Έτσι, εδώ ακούστηκε κάτι, υποστελέχωση που σημαίνει ότι να προσλάβουμε γιατρούς, να μπουν στο νοσοκομείο γιατροί και στα κέντρα υγείας. Έχουμε κάτι από το να περιμένουμε στο μέλλον, κυρία Αντωνίου?
0: Είχαν γίνει προκηρύξεις για αυτά θέσεις, οι οποίες οι περισσότερες θα κρυφθούν άγονες και θα επαναπροκηρυχθούν θέσεις.
1: Το γνωστό.
0: Χρειαζόμαστε πολύ.

0: κρατικές αρχές και πολύ περισσότερες από 7 θέσεις στο νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο είναι ο δεύτερος πυλώνας μετά το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Έχουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο που στηρίζει την περιφέρεια. Έχουμε κλινικές από την νευροφυλλογική, τη ΜΕΣ, την νευρολογική, που στηρίζει όμορους νομούς. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πολύ πιεστικοί στο Υπουργείο για να προκυριστούν περισσότερες θέσεις. Ένας γιατρός επιλέγει ένα νοσοκομείο για τις υπηρεσίες που έχει, για τους συναδέλφους τους ικανούς, αλλά και για το κλίμα που επικρατεί.
1: Ναι.
0: Αν επικρατεί και εργασιακή ειρήνη και δεν φανεί η διάθεση να αποβληθεί όλη αυτή η τοξικότητα, δύσκολα θα έρθουν να μπλέξουν,
1: ναι,
0: μέσα σε,
1: ναι,
0: εργοδικά,
1: ναι,
0: μέσα,
1: ναι,
0: σε αυτό το περίεργο πιστό.
1: Καταλαβαίνω. Είναι και το ψυχολογικό. Είναι και οι συνθήκες εργασίας. Δεν είναι μόνο η εργασία αυτή καθεαυτή και το απαιτητικό ωράριο και όλα τα που συνεπάγονται, η παρουσία κάποιου γιατρού και η προσφορά του στο νοσοκομείο. Μάλιστα.
0: Το λειτουργήμα μας είναι απαιτητικό. Αν κάποιος δεν έχει και την ηρεμία και την ασφάλεια και την κατανόηση και την αλληλεγγύη μέσα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κάνει αμυντική ιατρική. Αυτό βλάπτει τους ασθενείς πάνω απ' όλα.
1: Mm-hmm. Σωστά.
0: Πρέπει να αισθάνεται ασφαλής για να λειτουργήσει και να προσφέρει άριστες υπηρεσίες. Γι' αυτό και μ' ακούτε να μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει οι συνάδελφοι να λειτουργούν τηρώντας τον όρκο τους, αλλά και νιώθοντας ασφαλείς μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον και όχι να απειλούνται από μια,
1: μάλιστα,
0: επόμενη πτωχική δίωξη.
1: Κύριε Αντωνίου, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε από εβδομάδα, όταν, αν ομιγένετο, δεν γίνουν αυτά που λέτε και προχωρήσουμε, μπούμε σε άλλο ένα κεφάλαιο αυτής της προσπάθειάς σας. Πραγματικά το ελπίζω να συμβεί.
0: Κύριε Ιωάννου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αφήσαμε όλα τα θέματα ανοιχτά και ξεκάθαρα πλέον. Οπότε πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν όλοι στην, πώς να το πω, στην...
1: Να λυθούν τα προβλήματα, τουλάχιστον αυτά που μπορούν να λυθούν, και άμεσα. Στην ουσία να μειωθεί η τοξικότητα, γιατί για να αρθεί, να φύγει, λίγο δύσκολο. Τουλάχιστον τα πνεύματα να ερεμήσουν, να πέσουν λίγο οι τόνοι. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι ο στόχος ο βασικός.
0: Σωστά το αντιλαμβάνεστε, και σαν χριστιανοί και πολύ πιστοί, πιστεύω ότι και ο Θεός θα βάλει το χέρι του.
1: Μακάρι. Αλλά να μην τα περιμένουμε από το Θεό, να κάνουμε και εμείς πράγματα, κυρία Αντωνίου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εμείς κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν, όπως βλέπετε.
1: Ναι, κάποιοι και κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι. Όλοι να συνεργαστούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ήταν η Αναστασία Αντωνίου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας, για αυτά που συμβαίνουν, για την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Και για αυτή την προειδοποίηση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ότι εάν σε τρεις μέρες δεν γίνουν κάποια πράγματα, δεν πέσουν κάποιες υπογραφές, δεν αρθούν κάποιες διώξεις, από Δευτέρα θα δημοσιοποιηθούν πράγματα που μόνο αρνητικό αντίκτυπο θα έχουν για το νοσοκομείο της Καβάλας. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης.

0: Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6, χωρίς να κάνουμε, όπως είπαμε, κάποια σύνδεση με το Sky. Θα το προγραμματίζουμε. Έγινε κάποιος λάθος προγραμματισμός, να το πω έτσι διαφορετικά, και ελπίζω από αύριο να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, θα συνεχίσουμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής, τα επόμενα δηλαδή 18 λεπτά, στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων. Μία από αυτές τις ειδήσεις που την ξεχωρίζω και μάλιστα με διαφορά είναι οι εξελίξεις που έχουμε σχετικά με τους θησαυρούς. Να ανοίξουμε και τη σελίδα. Στους θησαυρούς που κλάπηκαν από τους Βούλγαρους από την Μονή της Κωσιφίνισσας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την πρώτη βουλγαρική κατοχή. Και μετά από έναν αιώνα και παραπάνω, γιατί μιλάμε για το 1917 όπου έγινε αυτή η κλοπή, θα έχουμε επιστροφή κοιμηλίων, ιστορικών κοιμηλίων που κλάπηκαν από τους Βούλγαρους, επαναλαμβάνω. Στην Ελλάδα λοιπόν επιστρέφουν μετά από περισσότερο από έναν αιώνα 48 ιστορικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας-Βουλγαρίας δηλαδή, ενώ στην ίδια συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά στη Σόφια των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Αυτά τα λείψανα βρέθηκαν κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 σε μια ανασκαφή που έγινε στην Ελλάδα, και βεβαίως αυτό ήταν, αν θέλετε, το διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας μας, να σας δώσουμε τα λείψανα του τσάρου σας, να μας δώσετε τα κλεμμένα. Στην ουσία, περί αυτού πρόκειται. Το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει μεταξύ του Υπουργού Πολιτισμού της χώρας, τη Λίνα Μενδώνη, με τον αντίστοιχο βούλγαρο ομολογό της, και προβλέπει την αμοιβαία ανταλλαγή κοιμηλίων

ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Τα 48 κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα προέρχονται από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Κωσιφήνισσας, αλλά και όχι μόνο. Είναι και από την Μονή, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες, αλλά και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτας. Τα σάρωσαν όλα, με λίγα λόγια, σε εκείνο το σημείο στις Σέρες, δηλαδή, οι Βούλγαροι το 1917. Ιστορικά δηλαδή αντικείμενα τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και βρίσκονται αυτή τη στιγμή, τα εξέθετα κιόλας, στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά της η Ελλάδα λοιπόν θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Ο Βασιλική του Αγίου Αχιλίου είναι στις Πρέσβες, έτσι, το 1965, να, από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο, και τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Μιλάμε για πολύ βαθιά στον χρόνο, μιλάμε ο Τσάρος Σαμουήλ έζησε από το 1997 μέχρι το 2014, μάλιστα. Μαζί με το λοιπόν, λέει, ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε σε συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τα λόγω λείψανα φυλάσσονται αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επακόλουθη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν υπάρχθηκαν σε αυτή την συμφωνία, στην παρούσα συμφωνία, γιατί υπάρχουν και άλλα. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα λάβει χώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο, 3 του μηνός, αυτό το Σάββατο δηλαδή, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρούμεν Ράντεφ, ενώ τα κοιμήλια θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως στις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου, στις Σέρες, της Κωσιφήνισσας και της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Συντικής, αναλόγως την προέλευσή τους. Πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική συμφωνία εδώ, που στην ουσία κλείνει μια πληγή στις σχέσεις των δύο χωρών. Και εδώ βεβαίως αυτό που έχουμε να πούμε είναι η κλοπή. Έτσι, επειδή είχαμε από την κατοχή τη Βουλγαρική στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την πρώτη Βουλγαρική κατοχή, ήρθαν και πήραν ό,τι θεωρούσαν αυτοί αξίας και μάλιστα το έβαζαν και στα μουσεία τους, τα κλεμμένα. Και δεν είναι μόνο οι Βουλγαροί που έχουν κλέψει, έτσι, βάλε τους Βρετανούς στο Βρετανικό Μουσείο με τα μάρμαρα του Παρθενώνα και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι θα πλησιάσουν, λέει, τις 18.000 ο κόσμος που αυτή τη λουτρική περίοδο, το καλοκαίρι δηλαδή μέχρι τώρα, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, πέρασε από το πυλαθροπευτήριο των Κρινίδων. Και αυτός ο αριθμός θεωρείται ικανοποιητικός. Αυτά μας είπε χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας, ο Ανέσης Δημητριάδης, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, αυτός που ηγείται αυτής της προσπάθειας που γίνεται στο πυλαθεραπευτήριο, και έτσι κλείνει μια περίοδος που είναι σίγουρο θα είναι τελευταία με τον τρόπο που λειτουργεί το πυλαθεραπευτήριο. Γιατί? Διότι από τη νέα περίοδο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το πυλαθροπευτήριο θα λειτουργεί διαφορετικά. Δεδομένο, γιατί θα μπουν στη λειτουργία όλα όσα κατασκευάστηκαν με την εργολαβία των 3 εκατομμυρίων, που μέσα περιλαμβάνει καινούργιες κατασκευές, σπίτια, υποδομές, έτσι. Και από τη νέα περίοδο, από την αρχή του καλοκαιριού ελπίζουμε, θα έχουμε κάτι καινούριο, κάτι σημαντικό. Να τονίσω όμως ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο, ο Δήμος θα το αποφασίσει, η διοίκηση του Δήμου θα το αποφασίσει, να έχουμε και είσοδο στη λειτουργία του πυλαθροπευτηρίου, είτε μερικώς είτε εν συνόλο ιδιώτη.

γιατί φαίνεται ότι έχει πάρθει η απόφαση από το Δήμο Καβάλας, άσχετα ο κύριος Δημητριάδης δεν το επιβεβαιώσει, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί αυτές είναι πληροφορίες και ένα θεσμικό όργανο δεν μπορεί να σχολιάζει πληροφορίες, ότι μία από τις τρεις προτάσεις που έδωσε ο μελετητής για την αξιοποίηση του πυλοθεραπευτήριου είναι να μπει μερικώς ο ιδιώτης, να αναλάβει μόνο το εστιατόριο, είτε να μπει και να τα αναλάβει όλα, δηλαδή να έχει την συνολική διαχείριση του πυλοθεραπευτηρίου, είναι είτε ο Δήμος, είτε μερικός ο ιδιώτης, είτε ολικός ο ιδιώτης. Το σίγουρο είναι για το μερικός, το θεωρώ δεδομένο, να πάρει το εστιατόριο. Μπορεί να πάρει και όλο το πυλοθεραπευτήριο και έτσι να λειτουργήσει κάτω από διαφορετική βάση αυτός ο φυσικός θησαυρός που έχουμε στην Καβάλα για πρώτη φορά. Απλά να πούμε ότι σύμφωνα πάντα με αυτή τη μελέτη, ακόμα και στις καλύτερες χρονιές προσέλευσης κόσμου στο πυλοθεραπευτήριο, ο Δήμος Καβάλας οικονομικά δεν έχει κάποιο όφελος. Στα καλύτερα ήταν ίσα βάρκα, ίσα νερά. Στα χειρότερα έβαζε και χρήματα για τη λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου. Τώρα, με το νέο καθεστώς που πιστεύουμε ότι θα κατευθυνθεί, θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα έχει ένα αντίτιμο ο Δήμος. Θα παίρνει δηλαδή χρήματα από τον ιδιώτη που θα το δουλεύει κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Συγγνώμη. Τώρα, θα αλλάξουμε και πάλι έτσι, θέμα και θα έρθουμε στην Καβάλα. Θα έρθουμε στην Καβάλα γιατί υπάρχει η είδηση ότι ένα κτίριο εμβληματικό της Καβάλας, εκεί θυμάμαι, τώρα το γνωρίζουμε στο ισόγειο ως η λειτουργία της Alpha Bank, εκεί στην αρχή της Οδού Ομονίας. Έτσι, το κτίριο αυτό που παλιά είχε και τον ΕΟΜΕΧ, παρακαλώ, έτσι, έχει πουληθεί και θα δημιουργηθεί εκεί, δεν θα είναι ξενοδοχείο ακριβώς, θα δημιουργηθούν καταλήματα αλλά και σύγχρονες κατοικίες. Έχει πουληθεί σε μια γνωστή εταιρεία που ασχολείται με το real estate από την Αθήνα, μετά από μια σειρά διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, τράπεζες δηλαδή και αυτή η εταιρεία. Το τίμημα υπολογίζεται, δεν έχει βγει επισήμα, αλλά υπολογίζεται κάπου εκεί στα 3 εκατομμύρια και επαναλαμβάνω ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθούν εκεί καταλήματα για τουριστική αξιοποίηση αλλά και σύγχρονες κατοικίες. Τώρα, το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα κάτω το τραπεζικό της Alpha Bank. Η Alpha Bank το πούλησε όλο και η συμφωνία είναι ότι θα νοικιάζει το ισόγειο. Θα νοικιάζει στο νέο ιδιοκτήτη. Όμως, επίσης θεωρείται δεδομένο ότι κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης θα θελήσει να αξιοποιήσει και το ισόγειο, γιατί είναι ένα σημείο προνομιακό, έτσι. Στην καρδιά της πόλης της Καβάλας θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, όχι το της παρούσης. Το βήμα που έγινε ήταν η πώληση και σιγά σιγά η αξιοποίηση αυτού του κτηρίου που μετά και την αποχώρηση ακόμα και τον Αλπέ ήταν εκεί αν θυμάμαι, είναι αναξιοποίητο. Δεν λειτουργεί τίποτα εκεί πάνω, στους ορόφους εννοώ, πενταόροφο αν θυμάμαι καλά, το κτίριο. Λοιπόν, και αυτό που σημειώσαμε το αναφέρουμε. Να μιλήσουμε τώρα και για μια υπόθεση ναρκωτικών, μια ιδιαίτερη υπόθεση ναρκωτικών που αποκαλύφθηκε από την παρατηρητικότητα των περιοίκων. Ο λόγος για μια φυτεία χασίς στην πόλη της Καβάλας. Θα μου πείτε πού συμβαίνει αυτό. Η απάντηση είναι εκεί στο Δασάκι, στην περιοχή του Φλωρέξ, πίσω στο Βύρονα. Εκεί λοιπόν οι περίοικοι έβλεπαν συχνά πυκνά κάποιες περίεργες κινήσεις. Κάποιοι να φεύγουν, κάποιοι να πηγαίνουν μέσα στο Δασάκι, περίεργες ώρες και πολύ σωστά ειδοποίησαν την αστυνομία. Η αστυνομία, επειδή υπάρχει και εμπειρία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, έσυσε το καρτέρι, παρακολούθησε, είδε, κατάλαβε και βεβαίως προχώρησε στις συλλήψεις. Και εδώ οι συλλήψεις είχαν εκπλήξεις. Και τι εννοώ. Συνελήφθη ένας 30χρονος, ο οποίος είχε συνεργούς, έναν 19χρονο και έναν 16χρονο παρακαλώ, για να φροντίζουν εκεί προφανώς

Αιτία, δεν ξέρουμε. Ο 30χρονος απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακτιστέως. Ο 19χρονος και ο 16χρονος έχουν κατηγορίες εις βάρος τους, αλλά δεν κρίθηκαν προφυλακιστέοι, έχουν κάποιους περιοριστικούς όρους. Αλλά είναι πραγματικά απορίας άξιων πώς ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν και πολλά-πολλά, ακριβώς δίπλα στην πόλη, να κάνουν να φυτέψουν χασίς για να το εμπορευθούν για γνωστούς λόγους, έτσι, χωρίς να υπολογίσουν τον κίνδυνο ότι θα γίνουν αντιληπτοί, επαναλαμβάνω, πρώτα και κύρια από τους περιοίκους που ειδοποίησαν την αστυνομία. Ναι, το έχουμε δει και αυτό. Τώρα, πάμε στο κέντρο της πόλης Καβάλας και όχι στην άκρη, γιατί, ναι, ειδικά το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά παράπονα για το φωτισμό εκεί στην Παναγία. Το φωτισμό του κάστρου, του φρουρίου, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Και από εδώ και λίγες μέρες, ένα κομμάτι, όχι όλο, το φρούριο φωτίστηκε και πάλι. Μετά από καιρό, λοιπόν, φωτίστηκε το βόρειο τείχος του φρουρίου της Καβάλας με το ιστορικό μνημείο να φαντάζει ακόμα πιο επιβλητικό μέσα στη νύχτα, αποκτώντας και μια αισθητική προοπτική. Ενώ για άλλη μια φορά αποδεικνύεται και η ανάδειξη των μνημείων που μπορεί να γίνει με τα αυτονόητα, δηλαδή με το φωτισμό. Εννοείται. Και η πόλη έχει αρκετά ακόμα κτίρια και μνημεία που αδειμονούν να βγουν στο φως κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ναι, να βγουν στο φως και όντως η εικόνα που υπάρχει, ναι, είναι όμορφη. Και αυτή η εικόνα έπρεπε να υπάρχει και το καλοκαίρι που είχαμε κόσμο. Γιατί τώρα δεν έχουμε τόσο κόσμο, αντιλαμβάνεστε, έτσι, την τουριστική κίνηση έπεσε και βεβαίως δεν είναι και τόσοι πολλοί οι επισκέπτες που έχουμε εδώ στην περιοχή. Τώρα, να πούμε ότι να επιστρέψουμε στα του δυστυχήματος και του θανάτου του 16χρονου Άννη και να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Μία από αυτές τις αντιδράσεις έρχεται από τη Λαϊκή Συσπήρωση που έβγαλε μια ανακοίνωση και αναφέρει ότι τόσο η περιφέρεια όσο και οι δημοτικές αρχές σε Καβάλα και Θάσο είναι, λέει, υπόλογες για το θάνατο του 16χρονου Άννη. Σας αναφέρω και σας λέω και πάλι ότι εδώ αυτό το θέμα θα έχει μεγάλη ουρά, όπως λέμε δημοσιογραφικά, και θα έχουμε και εξελίξεις στην πορεία των πραγμάτων. Να πω επίσης ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μόνο τοπικού ενδιαφέροντος, είναι πανελλαδικού. Όλα τα site, τα δημοσιογραφικά site, το είχαν και μάλιστα προς πρώτο θέμα το χθεσινό ότι το παιδί κατέληξε. Δήλωση έκανε ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, και είπε αυτό, ότι πήγε να παίξει μπάλα το παιδί και δεν γύρισε στο σπίτι του. Πραγματικά αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Να πούμε ότι πριν καν το παιδί καταλήξει, ακόμα δηλαδή όταν υπήρχαν ελπίδες, έστω και λίγες, ότι μπορεί να κερδίσει τη μάχη, η οικογένεια ξεκίνησε τις προκαταρκτικές ενέργειες για να αποδοθούν ευθύνες. Πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, γιατί εδώ υπάρχουν ευθύνες και πρέπει κάποιοι να αναλυφθούν, κάποιοι να τις αναλάβουν αυτές τις ευθύνες. Γι' αυτό σας λέω ότι θα έχει συνέχεια αυτό το θέμα από εδώ και πέρα. Και επίσης, και να το κλείσω, θα έχουμε κινητοποιήσεις όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά θα έχουμε κινητοποιήσει και στην Αθήνα. Μάλιστα, η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδος, θα κάνει κινητοποιήσεις στην Αθήνα. Γι' αυτό το περιστατικό που είχαμε στη Θάσο, βεβαίως να τονίσουμε ότι τέτοιου είδους συνθήκες δεν επικρατούν μόνο στη Θάσο ή στην Καβάλα, επικρατούν σε γήπεδα σε όλη τη χώρα. Και εδώ ίσως έχουμε, πάλι θα το λέω, για αυτές τις κινητοποιήσεις, για αυτές, μάλλον, τις εξελίξεις, πράγματα που θα συμπαρασύρουν όλο το σύστημα το ποδοσφαιρικό με την αδειοδότηση αθλητικών δομών που εν τέλει αποδεικνύονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των αθλητών. Δεν θέλω να πάω παραπάνω την κουβέντα, να την επεκτείνω, αλλά μόνο αυτό θα πω.

0: ότι αν έχουμε αυτή την αυστηροποίηση των δομών, πολλά γήπεδα δεν θα πάρουν τον νόμο, συγγνώμη, και των κανονισμών, πολλά γήπεδα δεν θα πάρουν άδεια και πολλές ομάδες, κυρίως από χωριά, δεν θα μπορούν να αγωνίζουν στις έδρες τους και άρα θα σβήσουν. Εκτός και αν γίνουν πολλές υποδομές, πολλές αλλαγές στις υποδομές, για να έχουμε πραγματικά συνθήκες απόλυτης ασφάλειας στους αγωνιζόμενους. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 9.30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 12 για το μεσημεριανό μαγαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνομα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρήματα.

0: τηλεοπτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα λόμου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Α 88,6.

0: καρδούλα.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Μενέλαου, μεζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ.

0: 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.
3: Take it to the first level.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: 88,6.
0: Νούμερο 3.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
7: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
6: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22.

0: Δοκίμασέ με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
9: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
10: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
9: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
10: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
9: B2B συναντήσεις,
10: Business Forum,
9: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
10: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
9: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
10: τον startupper Λάζαρο Θωμά
9: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
10: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
9: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
10: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
9: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
10: Συνδέουμε ιδέες.
9: Δημιουργούμε το αύριο.
10: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Α. 88,6.

0: σημαντικό, γιατί η συνέπεια είναι οι διακοπές να θεωρούνται πολυτέλεια για πολλά νοικοκυριά.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν είδαμε ότι είχαμε αρχικά αυτό που παρατηρούμε, μια μείωση των επισκεπτών που έκλειναν τις διακοπές τους μέσα από οργανωμένα τουριστικά πακέτα. Αλλά αντίθετα έχουμε αύξηση των μεμονωμένων επισκεπτών που επέλεγαν να κλείσουν τις διακοπές τους τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και ήταν δύσκολο να κάνουμε ακριβείς προβλέψεις εξ αρχής για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Γιατί κυρίως είχαμε κρατήσει τις τελευταίες στιγμές. Αυτή είναι μια έτσι αλλαγή που παρατηρήθηκε στο προφίλ των επισκεπτών και στην πόλη μας.
1: Είναι αυτό το city break που λέμε.
0: Ναι, το city break. Έτσι έχει και βλέπουμε ότι και τώρα ακόμα που είναι Σεπτέμβριος και που οι καιρικές συνθήκες ευνοούν μέχρι στιγμής εν πάση περιπτώσει, άρχισε και έχει καθιερωθεί η καβάλα ο city break προορισμός και το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα με τα λεωφορεία, τα τουριστικά που έρχονται στην πόλη μας, με τους τουρίστες που κυκλοφορούν ακόμη, κυρίως ποσοστό πάνω από 70%, να πούμε ότι προέρχονται από τις βαλκανικές χώρες. Έτσι, καλή ώρα, όπως αναφερθήκαμε, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από τη Σερβία και από την Τουρκία, που έρχονται κατά βάση οδικώς. Και κυρίως με γιοταχή αυτοκίνητα, όπως είπαμε, έτσι, μεμονωμένα. Ναι. Αυτό παρατηρούμε κυρίως. Οπότε, επειδή ο Σεπτέμβριος συνεχίζει να εμφανίζει επισκεψιμότητα με αυτόν τον τρόπο και με την καθιέρωση της καβάλας σταδιακά έτσι ως break προορισμό, έχουμε στην ουσία μια εξισορρόπηση στην αρχική καθυστέρηση έναρξης της θερινής τουριστικής περίοδου, με αποτέλεσμα να μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το 2025 από άποψη επισκεψιμότητας, χωρίς να εμφανίζονται έτσι αξιοσημείωτες αποκλήσεις.
1: Ωραία.
0: Φυσικά το μεγάλο στοίχημα είναι για την καβάλα να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια το τουριστικό της προϊόν σε σχέση με αμιγώς θερινούς προορισμούς και γι' αυτό βοηθάει η εστίαση σε ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο θρησκευτικός, ο περιηγητικός, ο πολιτιστικός, ο αθλητικός ή ο εινοτουρισμός που αναφέραμε πρωτήτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και η προτεραιότητα επίσης είναι η βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται άμεσα με αυτό το ζήτημα της αύξησης της επισκεπτιμότητας αλλά και της καλύτερης ποιότητας ζωής των κατοίκων και της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους και γι' αυτό, για να το συνδέσω με αυτά που λέγαμε, και η επίσκεψη της βουλγαρικής, των εκπροσώπων της βουλγαρικής αυτοδιοίκησης επικεντρώθηκε σε αυτούς τους δύο στρατηγικούς τομείς, τις υποδομές και την τουριστική ανάπτυξη, τον προορισμό της καβάλας.
1: Τώρα, επειδή ήθελα να κλείσω, αλλά θα την κάνω και αυτή την ερώτηση, γιατί μου έκανε εντύπωση η τελευταία φορά που κλείσαμε την κουβέντα μας είχε να κάνει με αυτό το application το, που έχουμε στο κινητό για την καβάλα. Πόσο, τι απήχηση έχει στον κόσμο, κυρία Γανιτού, προχωράει?
0: Προχωράει, έχουν αυξηθεί τελευταία 100 άτομα μετά από την παρουσίασή του, γιατί παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα στην ουσία.
1: Ναι.
0: Ήδη ξεκίνησαν και κατεβάζουν την εφαρμογή και σε όλες αυτές τις παρουσιάσεις που κάνουμε εμείς την προωθούμε την εφαρμογή αυτή για να γίνει ευρύτερα γνωστή και μάλιστα τώρα που είναι να πραγματοποιηθεί και η έκθεση Καβάλα Expo, την Παρασκευή έχουμε τα γένεια της έκθεσης.
1: Βεβαίως.
0: Και θα έχουμε και επισκέπτες και εκπροσώπους από την Βουλγαρία και από την Τουρκία και τη Σερβία που έρχονται από τα αντίστοιχα επιμελητήρια. Θα έχουμε στο περίπτερο του Δήμου Καβάλας μέσω εντύπων την προώθηση και το QR για να κατέβει η εφαρμογή από ακόμα περισσότερους επισκέπτες και να γίνει ευρύτερα γνωστή.
1: Καλώς. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, κυρία Γανίτου. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν η Κορίνα Γανίτου. Είναι στέλεχος του Δήμου Καβάλας, ειδικότερα στέλεχος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Φίλιππι του Δήμου Καβάλας, εντεταλμένη και αρμόδια για τον τουρισμό και την τις

0: επαφές, αν θέλετε, την εξωστρέφεια του Δήμου της, της Καβάλας. Νομίζω ότι αν υπάρχει έτσι ένας τέλεχος που ασχολείται με αυτό το θέμα, αυτός είναι η συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στη ΣΕΡ στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Αλφα 88,6.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο το Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Τον κύριο Χρήστο Ποτόλια. Καλό μεσημέρι, κύριε Ποτόλια.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
5: Λοιπόν, η κουβέντα μας έχει αφορμή σχετικά με μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση, βεβαίως, για το τραγικό γεγονός, για την τραγική κατάληξη της υπόθεσης του Άννη, του νεαρού, του 16χρονου ποδοσφαιριστή, που έφυγε από τη ζωή μετά το θανάσιμο τραυματισμό του εκεί στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Εκεί με αυτή την ανακοίνωση ρίχνεται ευθύνες σε όλη την σειρά των υπευθύνων από την περιφέρεια, από τους δήμους. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το επικεντρώνεται εκεί, κύριε Ποτόλια?
6: Σήμερα αυτό που προέχει, κύριε Ιωάννου, δεν είναι η ανακοίνωση του Αιγής Εισπύρωσης, είναι αυτό το θλιβερό γεγονός.
5: Εννοείται.
6: Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε έστω και μία σταγόνα από τον πόνο που είναι ένας ωκεανός των
5: γονιών. Δεν το συζητάμε.
6: Η ανακοίνωσή μας λοιπόν έχει σχέση καταρχήν με το ζήτημα να εκφράσει όσο είναι δυνατόν τα θερμά συλληπιτήρια. Και από εκεί και πέρα αυτό που κυρίως θέλουμε να αναδείξουμε είναι κάτι το οποίο αναδεικνύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έχει σχέση με την ασφάλεια, ρε παιδί μου, γενικά των ανθρώπων, είτε στους χώρους δουλειάς, είτε στην προκειμένη περίπτωση στους χώρους άθλησης. Εδώ και χρόνια λοιπόν αναδεικνύω με αυτό το ζήτημα που έχει σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στα αεροσκάφη.

0: μια σωματεία. Μια κατάσταση η οποία είναι αφόρητη, πάνε μπροστά τα σωματεία αυτά με το μεράκι των αθλητών, των παραγόντων, των προπονητών, των γονιών, χωρίς καμία μέρημνα ουσιαστική από το κράτος βασικά, αλλά και από την τοπική διοίκηση, δήμους και περιφέρειες. Αν έλειπε το μεράκι και η διάθεση αυτών των ανθρώπων, αυτά τα σωματεία θα είναι κλειστά. Η κατάσταση λοιπόν μετά αυτό το τραγικό συμβάν πρέπει να είναι η αφορμή για να γυρίσουμε, να το πάρουμε αλλιώς, ώστε να διεκδικήσουμε καταρχήν όλοι αυτοί που εμπλέκονται όχι από την εξουσία. Η εξουσία τα έχει καθαρά αυτά τα πράγματα και θα σας εξηγήσω γιατί. Να έρθουν σε σύγκρουση με αυτήν την πολιτική που τα βλέπει όλα κόστος. Ακόμα δηλαδή και τον αθλητισμό των παιδιών μας, τα οποία τα τραβάει από τους δρόμους των ναρκωτικών. Την ίδια μέρα 16χρονο παιδιού στην Καβάλα είναι εμπλεκόμενο ναρκωτικά. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι...
1: Ναι, εκεί σε Φλωρέξη λέτε, καταλαβαίνω. Ναι, ναι, σωστά.
0: Αυτοί λοιπόν που τα παιδιά τους τα στέλνουν για να παίξουν τάφη και δεν γυρίζουν στο σπίτι, πρέπει να τις βυθίσουν αυτή την πολιτική που θα αντιμετωπίζει, επαναλαμβάνω και πάλι, σαν κόστος. Αντίθετα, η κεντρική εξουσία με την βοήθεια στην ουσιαστική των τοπικών παραγόντων θέλει να καθαρίζει με τα μικρά σωματεία. Γι' αυτό όλη αυτή η ιστορία και πρόσφατα στην πόλη μας με την έλευση εδώ του Υφυπουργού Αθλητισμού, με τα ΕΚΟΥΡΟΣ, με τα αθλητικά Μητρώα, κυρίως με τα έξοδα που χρειάζεται για να σταθεί ένα σωματείο, θέλουν να ξεμπερδεύουν με τα μικρά σωματεία, να δημιουργηθούν μεγάλα σωματεία, να μπουν μέσα χορηγοί, όχι φυσικά για να πάρουν, να βοηθήσουν τα παιδιά για να ανεβάσουν τον αθλητισμό, αλλά για να βγάλουν κέρδος. Και ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά σε όλη την Ελλάδα, με αυτά τα γήπεδα τα οποία είναι ασυντήρητα, είναι ακατάλληλα με χίλια δυο προβλήματα, την ίδια στιγμή όμως πακταλός εκατομμυρίων πάει στις μεγάλες ΠΑΕ, με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Ναι, προφανώς έχει πέσει η γραμμή, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Ποτόλια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και ελπίζουμε να έχουμε και πάλι στη γραμμή τον κύριο Ποτόλια. Μας ακούτε, κύριε Ποτόλια?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προφανώς κάποιοι δεν τους άρεσαν αυτά που λέτε, γι' αυτό και έπεσε η γραμμή. Έτσι, να βάλουμε και μια θεωρία συνωμοσία στην κουβέντα.

0: Συνεχίστε.
1: Ναι, λοιπόν, και ενώ δίνονται δισεκατομμύρια λοιπόν στις μεγάλες ΠΑΕ, προκειμένου οι επιχειρηματικοί όμιλοι της οποίης τους που κατέχουν αυτές τις ομάδες να κερδίζουν, τους δίνονται χώροι για να κάνουν γήπεδα, χρήματα επιδοτήσεων κλπ. Την ίδια στιγμή βρίσκονται σε τραγική κατάσταση ο φοιτισμός του ποδοσφαίρου και γενικότερα. Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες τώρα λοιπόν των τοπικών ηγεσιών, κάθονται λοιπόν αυτή την κατάσταση και τη δέχουν, την αποτέχουν και προσπαθούν να τη διαχειριστούν υποτίθεται με τον καλύτερο τρόπο. Ωστόσο όμως ήδη παίρνουν θέση. Βγήκε η περιφέρεια και λέει: α, το γήπεδο αυτό εκεί πέρα δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικιά μου ευθύνη. Βγαίνει ο Δήμος Καβάλας δια του αντιδημάρχου αθλητισμού και λέει: ναι, μεν τα γήπεδα δεν έχουν άδεια, αλλά τι θέλετε να σταματήσουμε το πρωτάθλημα. Βάζει δηλαδή.
0: Το συγκεκριμένο, από ό,τι γνωρίζω, έχει άδεια. Το γήπεδο της Παναγίας. Να το ξέρετε. Συνεχίστε. Από ό,τι γνωρίζω και έχει άδεια το συγκεκριμένο.
1: Ναι, όλα έχουν άδειες, οι οποίες όμως άδειες δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Και αυτό φάνηκε με ένα τραγικό τρόπο.
0: Προφανώς.
1: Δυστυχώς αποδείχθηκε. Οι χώροι λοιπόν είναι ακατάλληλοι και είναι ακατάλληλοι γιατί δεν δίνονται χρήματα. Οι προτεραιότητες λοιπόν κεντρικής διοίκησης και τοπικής διοίκησης είναι άλλες. Όχι ότι το κάνουν από κακία, αλλά λένε αδερφέ ότι εγώ θέλω ποδόσφαιρο το οποίο να είναι επαγγελματικό, να έχει στοιχήματα, να έχει δικαιώματα στις τηλεοράσεις και να κερδίζουν αυτοί που κατέχουν και έχουν την κουτάλα. Ο αθλητισμός, ιδιαίτερα ο αθλητισμός, ο αεραστεχνικός, αλλά και ο αθλητισμός στα σχολεία, είναι σε δευτερεύουσα μοίρα, σε δευτερεύουσα κατάσταση και δεν ακουμπάει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Εδώ κύριε Ιωάννου, όπως και συνολικότερα με την πολιτική που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, χρειάζεται σύγκρουση με αυτή την πολιτική. Σύγκρουση και μία κίνηση σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που ορίζουν τούτες οι κυβερνήσεις, οι σημερινοί, αυτές που θα έρθουν αύριο, γιατί ευαγγελίζονται την ίδια πολιτική που πατάει στις ράγες του κέρδους των ολίων κουτούν, σε βάρος των πολλών. Δεν μπορούν να κερδίζουν και οι μεν και οι δε. Είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχεται το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με εξαιρέσεις του ΚΚΕ και αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα αλλάξει μόνο με τον αγώνα των εργαζόμενων στους δρόμους.
0: Καλώς. Δεν θα σας κρατήσουμε άλλο στο τηλέφωνο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πίεση χρόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια.
0: Ήταν ο Χρήστος Ποτόλιας, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης. Εδώ, σύμφωνα με την άποψή του, αυτό που γίνεται είναι, γιατί από εδώ και πέρα είναι σίγουρο, σας είπαμε και το πρωί, ότι θα αλλάξουν και πολλά αναφορικά με τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας των γηπέδων, αλλά αυτό θα χτυπήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών τις ομάδες κάποιων μικρών χωριών που οι παράγοντες των οποίων δίνουν τα πάντα προκειμένου να κρατήσουν ζωντανά αυτά τα σωματεία, αλλά δεν μπορούν με τις μικρές τους δυνάμεις να εκπληρώσουν αυτά που έρχονται, επαναλαμβάνω, αναφορικά με τις συνθήκες ασφάλειας των γηπέδων, γιατί πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις έτσι ώστε αυτά τα γήπεδα να αναβαθμιστούν σε ένα επίπεδο που θα είναι ικανό να προστατεύσει ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις τους άθλητες. Και κάπου εκεί η άποψή του είναι ότι όλα θα πάνε για να έχουν έτσι την... να υπάρξει εύνοια προς τα μεγαλύτερα σωματεία και τα επαγγελματικά σωματεία. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τα ίδια τα επαγγελματικά σωματεία γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν δεν υπάρχει αεραστεχνικός αθλητισμός, δεν μπορούν τα ίδια, επαναλαμβάνω, τα σωματεία που είναι επαγγελματικά σε μεγαλύτερες κατηγορίες να σταθούν. Γιατί ο αιμοδότητος είναι το αεραστεχνικό σωματείο, είναι οι μικρές ομάδες. Από εκεί ξεπετάγονται τα ταλέντα που πηγαίνουν στις μεγαλύτερες ομάδες και έχουν την καριέρα. Βεβαίως όχι όλα, κάποια από αυτά. Έτσι, ένα από αυτά που ήθελε, είχε όνειρα να κάνει αυτή την πορεία, αυτή τη σταδιοδρομία, ήταν και ο Άννη, έτσι, ο οποίος, να, τώρα σε λίγα λεπτά, ξεκινάει η κηδεία του εκεί στα κημητήρια, στο νεκροταφείο της Καβάλας, με πολύ κόσμο, από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα.

τις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όταν θα επιστρέψουμε θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το περιστατικό που στην ουσία έχει ονομαστεί τρομοκρατική ενέργεια. Ένας από τους δύο πιλότους αυτού του αεροπλάνου που έκανε το δρομολόγιο Ντουμπάι Τελ Αβίβ επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Ο πιλότος αυτός έχει καταγωγή από το Ομάν, Άραβας προφανώς, και ήθελε με τον τρόπο αυτό τι να κάνει, καταλαβαίνετε. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην ένταση της εποχής ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Άραβες. Λοιπόν, περισσότερα μετά τις διαφημίσεις.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας.

0: Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε λίγο πριν το τέλος και πάμε να δούμε, όπως σας είπαμε, λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την παρολίγο τραγωδία αεροπορική. Βεβαίως που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική ενέργεια. Στη μέσα αγωνίες λοιπόν έζησαν 174 επιβάτες στις πτήσεις της Fly Dubai που εκτελούσαν το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv το πρωί σήμερα, Τετάρτη, όταν το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία. Έχασε απότομα ύψος και άλλαξε ξαφνικά πορεία κατευθυνόμενο προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά. Τελικά το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Εξετάζεται το σενάριο της τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς αποφεύθηκε μια μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ο πιλότος ήθελε να πάρει το ενέλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει μαζί με τους επιβάτες, ανέφερε. Το αρχικό σενάριο για αεροπειρατεία εγκαταλείφθηκε γρήγορα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως σημειώθηκε άγριος καυγάς μεταξύ των δύο πιλότων που προκάλεσε αυτή την αναστάτωση. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν λίγο η ώρα μετά την προσγείωση του αεροσκάφους από επιβάτες που βρίσκονταν μέσα σε αυτό και περιέγραψαν τι συνέβη τα κρίσιμα λεπτά της πτήσης. Παράλληλα ανέβηκαν και στα social media βίντεο μέσα από το αεροσκάφος όπου ακούγονταν κραυγές των επιβατών. Μία από τις επιβάτησες, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα. Ακούσαμε, λέει, κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια, οι επιβάτες άνοιξαν την πόρτα του πιλωτηρίου και είδαμε, λέει, αίματα. Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο με ένα μικρό μαχαίρι. Όπως είπε, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι επιβάτες προσεύχονταν, φοβούμενοι ότι η πτήση θα καταλήξει σε τραγωδία. Προσευχηθήκαμε, υπήρξαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλοί επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιήσουν τον ένα πιλότο μαζί με μέλη του πυρλώματος. Προσευχηθήκαμε, υπήρχαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό. Μια άλλη γυναίκα περιέγραψε τις στιγμές τρόμου λέγοντας ότι άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο από επιβάτες που συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό. Κάποιες άλλες αναπηβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, βάσει μαρτυριών των επιβατών, ανέφεραν ότι ένας πιλότος είχε ρώσικη και ο άλλος ουκρανική καταγωγή. Ενώ μάλιστα ένας εξ αυτών προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο και εμποδίστηκε από το δεύτερο πιλότο με τη βοήθεια των επιβατών. Κάποιες άλλες πληροφορίες μιλούν ότι ο συγκεκριμένος πιλότος είχε καταγωγή από το Ομάν. Τώρα θα δούμε στην πορεία τι ισχύει. Τώρα υπάρχει έτσι μια σύγχυση. Οι πρώτες φωτογραφίες που διέρευσαν από την πτήση του Fly Dubai δείχνουν έναν επιβάτη με αίματα στο πουκάμισό του μετά το αναφερόμενο επεισόδιο βίας στο πιλωτήριο. Η συγκεκριμένη πτήση απογειώθηκε από το Ντουμπάι με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ περίπου μια μισή ώρα μετά την απογείωση, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον ενιαίο χώρο της Ιορδανίας. Εξέπεμψε αρχικά το διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται διεθνώς για περιστατικά αεροπειρατείας. Παράλληλα, το αεροσκάφος άρχισε να πραγματοποιεί αυτόματη αλλαγή πορείας, χάνοντας σημαντικό έδαφος από τα 17.500 πόδια, ήταν στα 17.500 πόδια, από τα 34. Μέσα σε μόλις 2 λεπτά αυτή η πτώση. Η προσωρινή εξαφάνιση από εφαρμογές παρακολούθησης πτήσεων προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά για αυτό το περιστατικό, την παρολίγο τραγωδία. Αυτά και από μας. Η ώρα είναι μία, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 6230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες

0: Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα.
3: Το θέμα είναι τι θα γράφει στην επιστολή που θα σταλεί στην Τουρκία. Θα γράφει ενημέρωση ή θα γράφει συνένεση ή συντονισμό? Η Ελλάδα βεβαίως αρνείται και δεν πρόκειται να δεχτεί και δεν πρέπει να δεχτεί καμία τέτοια, αν θέλετε, άδεια ή συντονισμό.
4: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γιατί νομίζω εσένα περιμένουν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί να ακούσουν. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Ναι, θα σας αρχίσω, θα σας πάω στον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Στον Πειραιά πρέπει να προσέξουν οπωσδήποτε την Ηρών Πολυτεχνείου οι εποχούμενοι, γιατί είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, οι παράλληλοι δρόμοι, είναι πολύ καλύτεροι να τους δοκιμάσετε. Στο κέντρο της Αθήνας τι έχουμε? Από το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, με έδρα το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος, δηλαδή και η

0: Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου, οι τρεις δρόμοι δηλαδή που καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος, έχουν προβλήματα. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Αλεξάνδρας, που θα πάει το μυαλό σας φίλες και φίλοι, γιατί στο ανωδικό της ρεύμα έχει σημαντικές βραδυπορίες. Και ο κόμβος των Αμπελοκήπων έχει πολλές δυσκολίες, Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας κυρίως, και κλείνουμε με τη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχουν βραδυπορίες, κυρίως το καθοδικό, από την Αττική Οδό δηλαδή, κατεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Εάν εξυπηρετήσετε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας, να πάτε στη δουλειά σας, να το πράξετε.
1: Καλύτερα από εκεί. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ανακοινώσεις που καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων από την αύξηση των δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας, μέχρι και την επιδότηση στα καύσιμα.
2: Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν τεχνικά θέματα που θα τα δούμε με τον Νίκο Φιλιππίδη και για τις 120 δόσεις και για τους πληστηριασμούς, τους σέρβισες και για τα καύσιμα, αλλά πρώτα θα σταθούμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος. Τι ήθελε να σηματοδοτήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις που έκανε και ο Γιάννης Καντέλης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Ούτως ή άλλως εσύ είχες δώσει την είδηση βέβαια και από την εκπομπή σας που σας άκουγα με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10 για το πόσο θα αυξανόταν η επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά νομίζω ήθελε να βγει ο κ. Μητσοτάκης πιο προωθημένα σήμερα να δείξει ότι υπάρχει τέλος πάντων μια πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τουλάχιστον τους τομείς εκείνους που υποφέρουν από αυτή την κρίση.
3: Και ένα ευρύτερο επιλέγμα προστασίας σε όσους το χρειάζονται, δίνοντας το μήνυμα ότι υπάρχουν αντοχές στην οικονομία, μπορεί να στηρίξει, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Και ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει αυτές τις αντοχές και μέσα σε μια παγκόσμια κρίση να βρεθούμε και με μια εσωτερική κρίση, όπως το είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι η κρίση αυτή στα καύσιμα επηρεάζει όλες τις οικονομίες. Κατ' επέκταση επηρεάζονται το κόστος δανεισμού και τα ομόλογα των χωρών και δεν θέλουμε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, με άστοχες κινήσεις να δημιουργήσουμε τέτοιο κίνδυνο για τη χώρα, κάτι που μπορούν να κάνουν οι προτάσεις τις οποίες κάνει η αντιπολίτευση, ρίχνοντας εκεί το γάντι. Απ' την άλλη έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί επηρεάζεται και μια σειρά από προϊόντα, επειδή
1: όλη η αγορά,
3: γιατί είναι το καύσιμο με το οποίο γίνονται οι μεταφορές. Επανέφερε πάλι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, ότι θα είναι κάτω από τα 1,75 με την επιδότηση που θα δοθεί. Ποια θα είναι αυτή, θα το μάθουμε στις 14 Οκτωβρίου, διότι αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, το λέει και το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι ανά 15 μέρες πλέον θα εξετάζουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι διακυμάνσεις και τόσο απρόβλεπτη η πορεία της αγοράς που δεν μπορείς να εξαγγείλεις μέτρα σε βάθος χρόνου. Άρα θα πηγαίνουμε σε μέτρα με δόσεις, όπως έχουμε ξαναπεί. Και βεβαίως με τις 120 δόσεις, με το αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες κτλ., θέλει να δείξει ότι εδώ είμαστε να στηρίξουμε όπου μπορούμε την κοινωνία, η οποία προφανώς αναγνωρίζει ότι δοκιμάζεται.
1: Τώρα, πρώτα η κίνησή του προς τα έξω, γιατί λέει ότι θα στείλει και κάποια επιστολή στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός συντονισμός σε όλη αυτή την κρίση.
3: Σωστά, με μια επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν και η οποία κοινοποιείται και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλωστε, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 16, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής. Είναι προφανώς το θέμα που θα μονοπολίσει τις συζητήσεις των ηγετών, το τι γίνεται με την ενέργεια. Αν και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, Σπύρο, είναι ότι ακόμα απέχουμε από το να δουν όλες οι χώρες το πρόβλημα από την ίδια οπτική γωνία και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Αυτό που ζητάει η ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει στο επίπεδο των ισορροφής δαπανών μια ευελιξία, ώστε να μπορέσουμε να δοθούν περισσότερα χρήματα.
1: Πριν πάμε στην ανάλυση των μέτρων με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτό ήταν το μήνυμα προς τα έξω. Έστειλε και κάποια μηνύματα προς τα μέσα.
3: Και η χείρα, γιατί όσα έγιναν την εβδομάδα που ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς μόνο προβλήματα ήταν για την κυβέρνηση, γιατί άνοιγαν την ισοστρέφεια.
1: Για δηλώσεις περίεργες.
3: Μιλάω για τις δηλώσεις περί καβαλημένου καλαμιού που ξεκίνησε από την κυρία Μπακογιάννη και απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης με την τοποθέτησή του σήμερα, αλλά και σε όσους υιοθέτησαν αυτή την άποψη.

0: Είπε ότι αυτό είναι δουλειά δική του, είναι μέχρι τις εκλογές που θα τους κρίνουν όλους οι πολίτες, να κρίνει και να αξιολογεί υπουργούς και βουλευτές. Και ζήτησε από όλους να προσέχουν το ύφος τους, γιατί υπήρχαν και δηλώσεις οι οποίες σχολιάστηκαν πολύ και μονοπόλησαν την επικαιρότητα αντί για τα ουσιαστικά ζητήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Είπαμε, αυτό ήθελε να σηματοδοτήσει και ο κ. Μητσοτάκης με την ανακοίνωση των μέτρων. Και να πάμε τώρα σε αυτά καθ' αυτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
1: Και καύσιμα και δόσεις και πληστηριασμοί με servicers. Να το πιάσουμε από τα καύσιμα. Ή μάλλον να δούμε πόσο, σε τι τιμή σήμερα πωλείται. Θα μας βοηθήσει η κυρία Ζάγκα από τους βενζινοπόλες. Ήταν στο Action που μας λέει τι βλέπει εκείνη στο ταμπλό.
3: Έχω 2,17,9 μόλιδι. Πετρέλαιο από την Παρασκευή την Πέμπτη. Τίζε, το οπλό. Έχω 2,11,9.
1: Με τον κόσμο να λέει.
4: Εντάξει, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα.
5: Τι να βοηθήσουνε. Τίποτα, δεν φτάνουν για τίποτα.
6: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
7: Έχει ανέβει τώρα, έχει πάει κοντά στα 2-2,5 ευρώ, δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εγώ δεν το έχω αρχίσει να μην το κοινώ πολύ το αυτοκίνητο για αυτόν τον λόγο.
8: Είναι τραγική και ο φόρος στη τιμή είναι τραγικός.
1: Και αν δεν ήταν αυτά τα μέτρα, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο τραγική η κατάσταση. Νίκο.
2: Έλα, Σπύρο. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι το 2,30 θα το βλέπαμε στην αμόλυβη.
1: Ναι, ναι.
2: Το 2,35 πλάς θα το βλέπαμε στο πετρέλαιο κίνησης. Επί της ουσίας αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν στην πλειοψηφία τους από την 1η Αυγούστου. Πρέπει να τονίζουμε, γιατί χάνουμε λίγο το. Όλοι περιμέναν σήμερα μέτρα. Μέτρα εφαρμόζονται στην Ελλάδα από την 1η Αυγούστου. 15 λεπτά στο δίζελ, το οποίο σήμερα από αύριο γίνεται 20 λεπτά, και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Και στις 14 του μηνός θα μάθουμε αν θα ανανεωθούν, όταν θα ανανεωθούν, αν θα αυξηθούν ή θα μείνουν ίδια και σε τι ποσοστό θα φτάσει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμας. Η επιδότηση. Πέρα από τους δικαιούχους του επιδόματος, θα υπάρχει επιδότηση στην αντλία. Αυτό το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, έχουμε πει από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα το δούμε πολύ πιο κάτω από το 1,75. Αυτός είναι ο στόχος με τα τωρινά δεδομένα και προ Τραμπ και προ νέων πολεμικών εξελίξεων στο μέτωπο. Έτσι, γιατί ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, την πρόθεσή του να απαγορεύσει τις εξαγωγές για 90 μέρες στο δίζελ, το αμερικανικό δίζελ, παραμένει και τη συζητάει και την έχει αποκλειστικό θέμα σήμερα η Financial Times.
1: Οπότε αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον εφιάλτη, μάλλον είναι.
9: Αλφα 88,6.
10: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Oh,

0: influencers. Εκεί είπε κάτι ο Πρωθυπουργός που δημιουργεί διαφορετικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Ναι, ναι, κοίτα, έχει πει αρκετά. Το πρώτο, καθαρίζουν τους λογαριασμούς των πολιτών με τους services. Λέει, για παράδειγμα, δεν μου απαντάς σε 45 μέρες. Παγώνει το δάνειο, δεν το κίζεται. Άμα δεν μου απαντάς. Αυτό που πολλοί καταγγέλνουν ότι δεν μπορώ να βρω κανέναν, ναι, τους ψάχνω. Εφόσον μπορείς να πιστοποιήσεις ότι πράγματα τους έχεις ψάξει και δεν τους έχεις βρει και δεν υπάρχει ο τρόπος mm-hmm. να επικοινωνήσεις μαζί τους, 45 μέρες παγώνει το δάνειο. Εντός 45 ημερών και μετά παγώνει το δάνειο. Υπάρχει άλλη ρύθμη, υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και παρόλα αυτά τους ερχόταν ξαφνικά αναγκαστικά μέτρα. Ενώ πληρώνανε τη ρυθμισμένη οφειλή, τη συμφωνία που είχαν κάνει με τους services.
0: Πώς γινόταν αυτό, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και επειδή συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα. Όταν ρυθμίζεις, είναι αναγνώριση ότι δεν πληρώνεις, ότι αφαιτείς πληρωμή. Η ρύθμιση που θεωρούν πολλοί συμπολίτες μας ότι είναι μια διευκόλυνση και εγώ ήμουν πάντα συνεπής. Από μόνη της η κίνηση, νομικά, είναι το πρώτο στάδιο αφαίτησης πληρωμής. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι θεωρείται και έτσι εκλαμβάνεται και από το τραπεζικό σύστημα και νομικά. Οι servicers βέβαια το παρακάνανε. Δηλαδή δεν μπορείς μια συμφωνία που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος ως οργανισμός να τηρείται από το αντισυμβαλλόμενο και την στιγμή να του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει το εξής. Θα υπάρχει πρόστιμο 500 χιλιάρικα στο servicer και θα χαρίζονται και 5 δόσεις. Θα αφαιρούνται από το δοσολόγιο των δανειοληπτών.
0: Ναι, γιατί μπορεί σε νομικό επίπεδο, έτσι όπως το θέτεις, μπορεί να υπακούει στη λογική ότι για να μπει στη ρύθμιση πάει να πει ότι δεν ήσουν συνεπής, αλλά δεν μπορεί από τη στιγμή που κάποιος ικανοποιεί τους όρους της ρύθμισης να του στέλνεις ένα χαρτί και να του λες, ξέρεις κάτι, το τεινάζουμε στον αέρα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης στις ρυθμίσεις πλέον θα μπορεί να ολοκληρωθεί μια ρύθμιση και να τεθεί σε ισχύ πληρώνοντας προκαταβολή 15% και όχι έως 50% που έφτανε σε πολλές περιπτώσεις ποσών τα οποία έκριναν, έτσι έβγαζε τα συστήματα που είχαν και οι αλγόριθμοι. Αυτές οι προτάσεις αυτές να μην είναι βιώσιμες, γιατί αν είχες λεφτά να πληρώσεις το 50% φαντάζομαι ότι δεν θα ήσουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων, έτσι. Γιατί μάλιστα. Μιλάμε τώρα για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και αύριο. Θα έχουμε και αρκετό παρασκήνιο και νέες πληροφορίες. Όπως πάντοτε, ακούτε τον Νίκο Φιλιππίδη από εδώ από το μαγκαζίνο. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή τη φορά με επίκεντρο την τραγωδία των Τεμπών που έχει πυροδοτήσει η παραπομπή του πρώην υφυπουργού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Κατηγορείται για την αλλίωση του χώρου στο πολύ νεκρό δυστύχημα. Πρώτα το δικαστικό κομμάτι, μετά το πολιτικό. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Επιδόθηκε το βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης για τον Αχρήστο Τριαντόπουλο, καθώς και ακόμα 4 άτομα. Παραπέμπει στο εμβόλιο του ειδικού δικαστηρίου του ΣΕΜΕ κατηγορουμένος για το αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας στα Τέμπη. Η αεροπαϊκή τεθεξιλογώντας όλα τα στοιχεία, απολογίες, καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα, απορρίπτουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και επισημαίνουν την κλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες εξαιτίας των παραλήψεων και ενεργειών τους.

0: πάνω από 200 σελίδες στο βούλευμα. Σπυρό, οι αεροπαγίτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι ο Χρήστος Φιλαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα μη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδόριο του ειδικού δικαστηρίου. Στο βούλευμα οι δικαστές κάνουν λόγο για ενέργειες που αλλοίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι ο πρώην Υπουργός Χρήστος Φιλαντόπουλος, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπης Καρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ενέργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Αναφέρονται εκτενώς στην απομάκρυνση των 300 κυβικών χώματος. Λένε ότι έγινε αυτή η απομάκρυνση την ώρα που η έρευνα ήταν σε πρώιμο στάδιο, ήταν σε αρχικό στάδιο, υπήρχαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Η εξέλιξη, όπως είπαμε, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα μάλιστα να ζητάει και την παρέτηση Φλωρίδη. Όχι για την εμπλοκή σε αυτή καθ' αυτή την υπόθεση του κ. Φλωρίδη, αλλά για αυτό που είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα, με την απάντηση να έρχεται λίγες ώρες αργότερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
2: Αυτός που θα πρέπει, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος απευθύνονταν με τις φράσεις, όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
3: Ποιος τώρα. Ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και τότε βεβαίως δεν διανοήθηκε να ζητήσει την παρέτηση κανενός υπουργού του.
1: Μας το είχε πει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, από χθες, μόλις είχε σκάσει δηλαδή η υπόθεση. Μας είχε πει ότι θα κυριαρχήσει στην αντιπαράθεση και έτσι έγινε, Αντώνη. Καλώς ήρθες.
4: Και είναι φυσιολογικό, αναμενόμενο, γιατί τι βλέπουν στην αντιπολίτευση, πως θα έχουμε μία προεκλογική περίοδο και παράλληλα θα τρέχει ένα ειδικό δικαστήριο.
1: Σε άκουσα το πρωί στην εκπομπή σας με τον Γιάννη, που δώσατε ένα χρονοδιάγραμμα κάπου κοντά στα Χριστούγεννα, να πείτε.
4: Ναι, κάπου σε αρχές Ιανουαρίου θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Και βέβαια στην αντιπολίτευση λένε ότι εκκρεμεί και άλλη μια υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια εκεί είναι σε εξέλιξη το δικαστικό συμβούλιο. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία ή θα βγει το βούλευμα. Μάλλον θα αργήσει ακόμα. Και βέβαια περάσαμε στις παρετήσεις. Έτσι, χτες το έβαλε ο Τσίπρας. Απάντησε σήμερα, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη. Σήμερα το έβαλε και το Πασόκ με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Για παρέτηση
4: Φλωρίδη, για τις δηλώσεις περί μπαζώματος. Υπάρχει η κάλυψη από την κυβέρνηση, αλλά αυτό τώρα θα πάει, όπως καταλαβαίνουμε,
1: με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, να επιχειρούν να αιτιολογήσουν μια στάση συνέπειας. Δηλαδή θέλω να πω, από την κυβέρνηση λένε, να ορίστε, δικαιωνόμαστε, γιατί από την αρχή δεν λέγαμε στο φυσικό δικαστή, από την κυβέρνηση. Και από την άλλη την αντιπολίτευση να λέει, εμείς δικαιωνόμαστε που ζητούσαμε παραπομπές και ειδικά δικαστήρια.
4: Ναι. Για άλλη μια φορά όλοι είχαν δίκιο και δικαιώνονται, γιατί και η κυβέρνηση έλεγε ότι το δικαστικό συμβούλιο είχε προεξοφλήσει πολύ από την αντιπολίτευση ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν θα προχωρήσει την παραπομπή. Και λένε, να, προχώρησε. Άρα λοιπόν τώρα στο φυσικό δικαστή, όπως είναι βεβαίως το φυσιολογικό. Αλλά θα είναι μια αντιπαράθεση που θα περάσει και στη Βουλή, έχει περάσει ήδη στα πάνελ, στην καθημερινότητα.
1: Και θα την τρέξει, λες, η αντιπολίτευση, θα θέλει να την κρατήσει ψηλά.
4: Μαζί με την ακρίβεια θα τρέχουν και τα δύο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να πάμε τώρα στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί το γεγονός παραπομπής Τριαντόπουλου έχει πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και μια δίκη που γίνεται για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από οικογένειες θυμάτων, οι οποίες, τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων, σχολιάζουν ακόμα και αυτό το θέμα της παραπομπής. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας περιμένει. Γεια σου, Πάνο.
5: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία, 34η συνεδρίαση, σε εξαιρετικά συγκινησιακό κλίμα. Συνεχίζουν να καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων και πρώτος σήμερα ήταν ο πατέρας του Γεράσιμου, ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης. Ο Γεράσιμος, θυμίζω, ότι εξφεντονίστηκε από το τρένο της επιβατικής, περίπου 82 μέτρα, και αυτή τη στιγμή ζει

0: υπάρχει στη ζωή, αλλά με μηχανική υποστήριξη. Ναι. Μετά να πω ότι ήταν έναν τεράστιο γοργοθά που πραγματικά έχει ζήσει η οικογένειά του. Επιτρέψτε μου μόνο να σας διαβάσω μια μικρή κάρτα, ναι, από την κατάθεσή του. Λέει ότι αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αν ήταν να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Περιμένω, είπε χαρακτηριστικά, την ανάστασή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν πραγματικά μια πολύ συγκλονιστική, ναι, κατάθεση, όπως και της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου που έχασε την κόρη της και ζητά δικαιοσύνη, η οποία πανθρακώθηκε συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο, στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι στην αρχή της διαδικασίας το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση του τηλεφώνου του Νίκου Ναλμπάντη, είναι ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, κινητό που είχε στα χέρια της η οικογένεια όταν κατέθεσε πριν από μερικές ημέρες εδώ στο δικαστήριο και το άφησε το τηλέφωνο στην διάθεση του δικαστήριου προκειμένου να ελεγχθεί. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις που...
1: Για Τριαντόπουλο τώρα λες,
0: ακριβώς, ναι, για την υπόθεση Τριαντόπουλου και την παραπομπή του πρώην Υπουργού, πρέπει να σας πω ότι τα συναισθήματα είναι λίγο ναι μεν αλλά. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πλακιά σήμερα σε δηλώσεις του ότι ηθικά είμαστε καλυμμένοι. Όμως το πλημέλημα είναι κάτι που δεν μας καλύπτει. Περίπου σε αυτή τη γραμμή είναι και οι υπόλοιποι συγγενείς, οι οποίοι ναι μεν βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Πλακιάς, το ότι παραπέμπεται δεν σημαίνει ότι καταδικάζεται. Άρα λοιπόν, ναι μεν συμφωνούν, αλλά έχουν και μια επιφύλαξη για την όλη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γορφαλιάς ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Σύγχυ Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύγχυ Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φίλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Και επιστρέφουμε όπως πάντοτε αυτή την ώρα με Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται πως έχουν πληθαίνουν οι παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται μεταξύ τουλάχιστον Ρωσίας και Τουρκίας, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος πυλώνας μεταξύ τους, για την μεταφορά των S-400 από την Τουρκία σε χώρα που θα συμφωνήσει η Ρωσία και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση των F-35. Και ο Μανώλης Κωστίδης έχει και νέες πληροφορίες πάνω σε αυτό και αντιδράσεις από τη Ρωσία που τοποθετούν το ζήτημα σε άλλη βάση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Μεσημέρι, και πρέπει να πούμε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόβ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που πως υπάρχουν διαβουλεύσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα για το ζήτημα των S-400. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να τους μεταφέρει ή να τους πουλήσει κάπου αλλού, και φαίνεται ότι έχει κάτσει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο βέβαια μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα, αλλά γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Είναι τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτή η προσπάθεια της Άγκυρας, γιατί θέλει να θυμίσουμε, γιατί θέλει να πουλήσει αυτό το σύστημα, διότι από το 2017 που αγόρασε και παρέλαβε το 2019 αυτό το σύστημα, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35, και τώρα 10 χρόνια μετά ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να ανακαλέσει την απόφασή του, που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην τουρκική αεροπορία, και προσπαθεί να βρει μια λύση μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιας άλλης τρίτης χώρας που θέλει να δώσει αυτά τα συστήματα.
1: Αυτές οι κινήσεις πάντως δεν είναι εκτός Ισραηλινών ραντάρ. Θέλω να ακούσουμε μαζί, είναι 15-20 δεύτερα, την αναφορά του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το βέτο, φέρεται να έβαλε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα, ότι μην πάρετε εσείς, μην τυχόν πάρετε εσείς τους S-400, γιατί θα πάρει έτσι η Τουρκία τα F-35. Πήγε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα και μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων που συζήτησε ήταν και αυτό. Ακούμε τον Μιχάλη.
3: Έχουμε επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ ζήτησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην αγοράσουν από την Τουρκία τους S-400. Τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα, να το επαναλάβουμε, όσο βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος, αποκλείουν την αγορά των μαχητικών F-35.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι το Ισραήλ παρακολουθεί όλες τις κινήσεις στην περιοχή για να γνωρίζει το τι ακριβώς γίνεται και να βάλει εμπόδια στην απόκτηση των F-35, Μανώλη.
2: Ναι, να θυμίσουμε βέβαια ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δεν γνωρίζουμε ποια απάντηση έχει πάρει.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι το αίτημα των Ισραηλινών.
1: Να προσθέσω μόνο μία πληροφορία που παίζει ψηλά στα Ισραηλινά μέσα, για να καταλάβουμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ο Νετανιάχου, λένε τα Ισραηλινά μέσα, όταν πήγε στα Εμιράτα, συνάντησε και τον γιο του Χαφτάρ. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες Ισραηλινά δημοσιεύματα έλεγαν πως στο μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Μοσάτ βρίσκεται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω ότι είναι αυξημένο αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον του Ισραήλ, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στην επικράτειά του.
2: Αυτό λοιπόν ανησυχεί την Τουρκία, διότι βλέπει ότι το Ισραήλ από τον Εύρο μέχρι και τη Λιβύη, από το Ισραήλ μέχρι και τη Συρία, προσπαθεί να κυκλώσει την Τουρκία ή να την ενοχλήσει. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια βάζει και την Κύπρο. Αύριο αναμένεται η παρέλαση στην Κύπρο, που θα εμφανιστούν, λένε τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, και οι πύραυλοι Μπάρακ, οι Ισραηλοί πύραυλοι. Τα παρατηρούν αυτά. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι φτάνουν και πυραυλικά συστήματα, όχι στα σπίτια του Αχιλιά, αλλά πυραυλικά συστήματα του Ισραήλ στα ελληνικά νησιά και στον Εύρο. Σήμερα βλέπαμε τέτοια δημοσιεύματα. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ερντογάν στις 4.

0: της ΟΡΑ Ελλάδος. Αργότερα θα δούμε στην ανακοίνωση αν θα συμπεριλάβουν κάτι που αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Το τελευταίο διάστημα είχαμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας. Μόνο ο Τούρκος Πρόεδρος, συνομιλία στο Ηνωμένα Έθνη και σε μήνυμα στους δημοσιογράφους, είχε μαλακώσει κάπως το κλίμα. Ναι. Ωστόσο, τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε από την τουρκική πλευρά.
1: Και μηνύματα που έρχονται όχι μόνο μέσω διπλωματικών οδών, αλλά και μέσα από ασκήσεις που παίρνουν μεγάλη έκταση και στον τουρκικό τύπο, στρατιωτικές ασκήσεις εννοώ, που ίσως θέλουν να δείξουν κάτι.
0: Ναι, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δηλαδή από τη μία πλευρά η Τουρκία έκανε μια άσκηση
1: αποβατική.
0: Okay, δικαίωμά της αλίμονο, δηλαδή αυτό το δημοσιοποίησε και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με εικόνες, αλλά είδαμε ότι διέρευσε η πληροφορία, τουλάχιστον δόθηκε η πληροφορία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι σε μικρά. Δεν μιλάμε για μικρά site ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για CNN Turk, Hurriyet και βεβαίως και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης που έλεγαν σε όλα, έλεγαν ότι είναι μήνυμα προς την Αθήνα. Και βεβαίως παρατήρησαν και τις ασκήσεις της Ελλάδας, είναι έκτακτη άσκηση με εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ δόθηκε αυτή η εντολή και αυτό το παρατήρησαν ότι η Ελλάδα ετοιμάζει κάτι γιατί υπήρχαν και τα δημοσίευματα για προληπτικό χτύπημα, σενάρια και όλα αυτά. Είναι ένα κλίμα περίεργο, γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή από όλους και από μας.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν, θα επιστρέψουμε εμείς στο κεφάλαιο Ισραήλ, γιατί εκτός από αυτές τις κινήσεις που παρατηρούμε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ισραήλ για το τουρκολιβικό, το οποίο Ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι ζωτική σημασίας το να υπάρχει μια γραμμή από την Ελλάδα προς την Κύπρο και στη συνέχεια κατ' επέκταση προς το Ισραήλ, και ότι το τουρκολιβικό ουσιαστικά συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Εκτός λοιπόν από αυτό, σήμερα το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και για ακόμη ένα λόγο ο Γιώργος Φελίδης στο στούντιο μαζί μας.
2: Ναι, Γιώργο. Κατάσταση θα λέγαμε αντιτρομοκρατικού συναγερμού, ναι. Καθώς είχαμε θρίλερ στον αέρα για 174 επιβάτες, ανάμεσα τους και 27 παιδιά, μιας πτήσης ενός αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, που είχε αναχωρήσει από τα Εμιράτα προς το Τελαβίβ, και 2 ώρες αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος από τις 34.000 πόδια. Μέσα σε 2 περίπου λεπτά έφτασε στις 17.000 πόδια, έχασε δηλαδή περίπου 17.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά. Λίγο αργότερα εκπέμπεται σήμα κινδύνου από το αεροσκάφος, σήμα γενικού κινδύνου, και κατόπιν ο κωδικός 7500 που δείχνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο.
1: Και τώρα, φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή στο Ισραήλ.
2: Στο Ισραήλ. Σηκώθηκαν μαχητικά. Σηκώθηκαν μαχητικά στο Ισραήλ. Το αεροπλάνο κάνει κάποιους περίεργους ελιγμούς, μπαίνει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, βγαίνει από αυτόν, κάνει στροφή και επιστρέφει προς τη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν μπήκε πάντως σε Ισραήλ.
2: Όχι, δεν έφτασε στο Ισραήλ. Τελικά προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, τι είχε γίνει μέσα στο αεροσκάφος, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα social media από τα κινητά τηλέφωνα, μαρτυρίες επιβατών κτλ. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν,
1: μάλιστα,
2: επιτίθεται μέσα στο πιλωτήριο στον κυβερνήτη, ο οποίος είναι με καταγωγή από τα Εμιράτα. Του επιτίθεται με μαχαίρι.
1: Συγκυβερνήτης
2: εναντίον κυβερνήτη. Και γι' αυτό αρχίζει και χάνει το αεροσκάφος έδαφος. Επεμβαίνουν Ισραηλινοί επιβάτες μέσα στο πιλωτήριο προς συνδρομή του κυβερνήτη, ακινητοποιούν και δένουν χειροπόδαρα τον συγκυβερνήτη. Εντωμεταξύ ο συγκυβερνήτης του έχει καταφέρει κάποια επιπόλαια ίσως τραύματα. Μέσα στο πιλωτήριο έχει αίματα. Δηλαδή έχουν βγει και πλάνα μέσα από το πιλωτήριο. Τώρα, οι Ισραηλοί τι λένε, όχι επισήμως, τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης. Δηλαδή να αναλάμβανε ο συγκυβερνήτης τον έλεγχο του αεροσκάφους, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί αυτό να φανταστεί.
1: Από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι.
2: Το 11 Σεπτεμβρίου, καλά το είπες, γιατί υπάρχει και. Πώς το λένε, ανώτερο Ισραηλινός αξιωματούχος που δηλώνει στο Channel 12 του Ισραήλ

0: ότι αποτράπηκε μια τεράστια καταστροφή ανάλογη τη 11η Σεπτεμβρίου.
1: Άρα, τώρα, αλλά φαντάζομαι, τώρα έτσι όπως το περιγράψες, φαντάζομαι τον τρόμο των επιβατών στο αεροπλάνο που έβλεπαν τον ένα πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον.
0: Είναι... Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, όχι μέσα από το πιλωτήριο, δεν έχουμε εικόνα μέσα. Ναι. Αλλά θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, γιατί έχουν βγει τώρα και βιντεάκια από επιβάτες.
1: Τη στιγμή εκείνη, λες.
0: Οι οποίοι κάνουν. Άλλοι προσεύχονται. Άλλοι κραυγάζουν. Άλλοι ουρλιάζουν.
1: Πανικός.
0: Αλλά οι άντρες. Τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις επιβάτες.
1: Πώς μπόρεσαν να μπουν, γιατί συνήθως δεν είναι σφραγισμένη η πόρτα στο πιλωτήριο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ίσως με τη συνδρομή του κυβερνήτη, ίσως με τη συνδρομή μελών του πληρώματος.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι επιβάτες ακινητοποιούν τον συγκυβερνήτη, τον δράστη, εν πάση περιπτώσει. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονται δύο επιβάτες οι οποίοι είναι πιλότοι. Και οι οποίοι τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτοί που καταφέρνουν και προσγειώνουν
1: το αεροσκάφος
0: στο ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Τώρα, στο Ισραήλ, χθες είχαμε τον κύριο Νετανιάχου, που προειδοποίησε ότι η χώρα μπορεί να δεχθεί επίθεση από τους εχθρούς της πριν τις εκλογές. Σήμερα βγαίνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιαίρ Λαπίτ, και εγκαλεί τον κύριο Νετανιάχου, αν υπάρχουν καινούργιες απειλές, να μας τις πείτε. Ή αυτό είναι ένα τρίκ προεκλογικό.
1: Και στην μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου που πλησιάζει.
0: Ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αεροσκάφος είναι κάτω. Το αεροσκάφος έχει σπάσει και ένα τμήμα του ουραίου πιδαλίου του από την απότομη απώλεια ύψους. Πάει άλλο αεροσκάφος της εταιρείας για να τους παραλάβει, να τους πάει στο Τελαβίβ, στον αρχικό τους προορισμό. Και αυτή τη στιγμή οι σαουδαραβικές αρχές, τώρα συν πλην μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ανακρίνουν τον δράστη, πιλότο και τα κινητρά του.
1: Φαντάζομαι ότι τον περνούν κόσκινο 10 μυστικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην αρχή λέγανε για έναν καυγά, αλλά ο άλλος έβγαλε μαχαίρι το. Δηλαδή έχουμε πλάνα μέσα από το τέτοιο που δείχνει τον.
1: Ήθελε να λάβει το πιλωτήριο.
0: Τον κυβερνήτη τραυματισμένο με αίματα και τον συγκυβερνήτη, το δράστη, δεμένο κυριολεκτικά χειροπόδαρα. Και ακινητοποιημένο.
1: Ασύλληπτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα

0: το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα.
6: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Επιστρέφουμε με την Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε ένα-δύο τροχέα στα οποία μπλέκονται και παιδιά μάλιστα. Σοφία.
9: Σήμερα το πρωί λοιπόν συνέβη το ένα από τα δύο τροχέα στην περιοχή των Σεπολίων, στην οδό Αδμήτου, στο ύψος της οδού Περγάμου. Ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ωστόσο, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και έλαβε ιατρική φροντίδα προληπτικά. Χθες όμως, 11 παρα 10 περίπου το βράδυ, στην οδό Πατησίων, ένας άνδρας 20 ετών, αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε πατίνι, παρέσυρε μία γυναίκα 53 ετών. Η ίδια δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι ήταν μάλιστα και έγκυος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΚΑΤ.
8: Έχει χτυπήσει πολύ η γυναίκα.
9: Από ό,τι ξέρουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ευτυχώς ούτε εκείνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για δύο πολύ σοβαρά περιστατικά.
8: Δύο ακόμα.
9: Δύο ακόμα, γιατί είναι πάρα πολλά. Και σε ένα από αυτά εμπλέκεται και πατίνι, έτσι.
8: Ναι, και με τα μέτρα που πολλές φορές έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω βέβαια αν τηρούσε τους κανόνες και το όσα προβλέπονται αυτός με το πατίνι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κίνδυνος παραμένει, τον βλέπουμε παρά τα έχουν εξαγγελθεί. Να σε ρωτήσω, έχουν συλλάβει κάποιον δικηγόρο για άσκηση βία σε παιδί?
9: Ναι, πράγματι. Συνελήφθη ένας δικηγόρος, ο οποίος έγινε η καταγγελία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έγινε μια καταγγελία και σε γραμμή για την υποστήριξη των ανηλίκων. Ναι. Μια ανώνυμη καταγγελία. Κάποιος δηλαδή τηλεφώνησε και ανέφερε.
8: Στην αστυνομία και είπε ότι.
9: Στη συγκεκριμένη γραμμή αρχικά.
8: Ναι.
9: Είναι γραμμή για τους ανηλίκους και ενημερώθηκε μετά η ελληνική αστυνομία και ανέφερε η ανώνυμη καταγγελία ότι ο εν λόγω δικηγόρος προέβησε σωματική και λεκτική βία κατά του ανήλικου γιού του.
8: Α, δικό του το παιδί.
9: Δικό του μάλιστα. Το παιδί και μάλιστα και σε δημόσια θέα. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από ό,τι φαίνεται, το οποίο έχει, δηλαδή απεικονίζει αυτή την επίθεση.
8: Έχει κάποια συνέχεια αυτή η ιστορία, δηλαδή κρατείται ή...
9: Αυτή τη στιγμή δεν κρατείται, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτεπάγγελτη δικογραφία, να πούμε, γίνεται οικογενειακή σωματική βλάβη. Συνελήφθη έξω από το σπίτι του ο εν λόγω δικηγόρος, ωστόσο μετά και την παρέμβαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, γιατί και λόγω της ιδιότητας που είναι δικηγόρος σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται κάτι τέτοιο.
8: Κατάλαβα.
9: Ο ίδιος προσώρας πάντως αρνείται τα πάντα.
8: Σε ό,τι αφορά την πράξη που του καταλογίζουν, δηλαδή τη βιοπραγία.
9: Και κάνει λόγο για στημένη υπόθεση σε βάρος του και ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως η σύλληψη είναι δεδομένη και η δικογραφία επίσης είναι δεδομένη.
8: Σύμφωνα με την καταγγελία, έτσι. Τώρα η δικαιοσύνη θα βρει το τι ακριβώς έχει γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν και θα αλλάξουμε θέμα, γιατί έχει πάρει διαστάσεις πια αυτή η υπόθεση με ιατρία, κλινικές τα οποία παρέχουν υπηρεσίες που αξιολογούνται κατά πόσο είναι αυτές που διαφημίζονται και κατά πόσο και οι συνθήκες στο κάθε ιατρείο ή κλινική επιτρέπουν το να υπάρχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Η Γεωργία Μαυρουδή μας περιμένει. Γεια σου, Γεωργία.
10: Γεια σας, κύριο. Καλησπέρα.
5: Και τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία της πλατφόρμας του Medwatch, όπως από ότι είναι ενδεικτικά, για αρχή ξεχώρισε σίγουρα η φουτιά σε αυτές τις διαδικτυακές διαφημίσεις με τις ιατρικές πράξεις, αφού από τον θάνατο του Γιώργου Μαζόνακη και μετά

0: παράγει και μία μεγάλη μείωση κατά 91%. Mm-hmm. Μέσα σε αυτές τις 10 μέρες όμως, από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα σάρωσε περισσότερα από 37.000 διαδικτυακά περιεχόμενα και εντόπισε μία σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Είδαμε χημειοθεραπείες που λάμβαναν χώρα σε κλινικές χωρίς άδεια. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, λοιπόν, καταγράφηκαν 119 ενδοδιατρία που διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μπότοξ, μεσοθεραπεία, αλλά και 231 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες που αναφέρονται σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που σαφώς απαγορεύεται. Mm-hmm. Εντοπίστηκαν ταυτόχρονα και 911 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες με αναφορές σε μπότοξ, σε άλλες ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος και 468 περιπτώσεις μη γιατρών, οι οποίοι όμως διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις παρόλα αυτά, και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το μόνο θετικό βέβαια που θα λέγαμε, γιατί μιλάμε τώρα για όλες αυτές είναι σοβαρές παραβάσεις, το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος και ο ιατρικός κόσμος έχει συμμορφωθεί λίγο. Δηλαδή τα κόκκινα ιατρία, οι κόκκινες δομές έχουν εμφανίσει μία μείωση και είναι θεαματική μείωση
1: στις διαφημίσεις
0: που είπαμε.
1: Ναι, αυτό είναι ελπιδοφόρο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν για αυτή την ιστορία που αντιλαμβάνεσαι ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το παραδέχεται άλλωστε και το Υπουργείο Υγείας, ο εκπρόσωπός του, ο κ. Σταμάτης Πουλής. Το πρωί ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε.
2: Την αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο στο MedWatch σε όλες τις ελεγκτικές αρχές. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεγκτικών διαδικασιών.
1: Και γίνεται αυτό, είναι σε εξέλιξη, γιατί το πράγμα είχε ξεφύγει με ένα πρωτόκολλο ελέγχου το οποίο μπορεί να ανταποκρινόταν στις συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του 80 του 90, αλλά σε καμία περίπτωση το σήμερα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ήταν στον Sky.
3: Υπάρχει μια μειοψηφία, αυτή είναι η εικόνα, η οποία είτε παρανομεί, είτε υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστημονική βάση και οι οποίοι προφανώς πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να συμμορφωθούν.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το Ιράκ, αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Σκοτεινό χειμώνα για την Ευρώπη, βλέπει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, νέα κρούσματα υβριδικού πολέμου. Εξαπλώνεται το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, δικαστική έρευνα για πρώην αντιπρόεδρο του ΑΚΕΠΕ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ. Τερματίζεται επισήμως η επιχείρηση Inherent Resolve που είχε ξεκινήσει το 2014 με στόχο την καταπολέμηση του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Η οργανωμένη στρατιωτική απειλή για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή έχει εξαλειφθεί, δηλώνει εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Για ορόσημο κάνει λόγο ο σύμβουλος ασφαλείας της Ιρακινής κυβέρνησης Κασίμα Αλαράντζη. Πάντως η αποχώρηση των Αμερικανών εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπήρωση εμφύλιων συγκρούσεων. Ήδη σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση Κατάιπ Χεσμπόλα προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση του Ιράκ θα καταρρεύσει εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας Σέρχη Κορέτσκι, κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Brexit μας έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, δηλώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο BBC. Παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία επιλογή μεταξύ άλλων, αν αυτή είναι η βούληση των Βρετανών ψηφοφόρων. Δικαστική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ

0: Διόν αποφάσισε να άρει μέχρι νεοτέρας τους περιορισμούς της απελάσης μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Και τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία θα μετακυλήσουν στην κατανάλωση το αυξημένο κόστος της ενέργειας, όπως προκύπτει από έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου. Οι αναλυτές προβλέπουν πληθωρισμό άνω του 3% για τους επόμενους μήνες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Θανάση.
2: Χαίρετε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά τα μπασκετικά, διότι είναι αρκετά.
1: Ξεκίνησαν καλά.
2: Ναι. Από χθες ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Ζαλγκύρης με 93-91. Και λέω πολύ σπουδαία νίκη, γιατί η έδρα των Λιθουανών είναι καυτή. Ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
3: Δυνατή.
2: Θα δυσκολευτούν πολλές ομάδες. Στο EuroCup ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Και στα σημερινά 9 και 4 ο Παναθηναϊκός για το 2-2 στην έδρα του στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα κόντρα στην Βιλερμπάν. Θυμίζω είχε επικρατήσει την προηγούμενη εβδομάδα της Παρί. Ο ΠΑΟΚ για το EuroCup αντιμετωπίζει στις 7.30 την Μανρέσα.
0: Άνω του 3% για τους επόμενους μήνες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Θανάση.
2: Χαίρετε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά τα μπασκετικά, διότι είναι αρκετά.
1: Ξεκίνησαν καλά.
2: Ναι. Από χθες ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Ζαλγκύρης με 93-91 και λέω πολύ σπουδαία νίκη, γιατί η έδρα των Λιθουανών είναι καυτή, πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
3: Δυνατή.
2: Θα δυσκολευτούν πολλές ομάδες. Στο EuroCup ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Και στα σημερινά 9 και 4 ο Παναθηναϊκός για το 2-2 στην έδρα του στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα κόντρα στην Βιλερμπάν.

0: στις 7.30 την Μανρέσα. Υπενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο κάνει εκκίνηση, πρεμιέρα μάλλον, η Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο θα μεταδίδεται φέτος, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και από τη συχνότητα του Sky, αλλά και από την πλατφόρμα του Sport FM TV. Στα ποδοσφαιρικά, αύριο η εθνική μας ομάδα έχει τον πολύ μεγάλο αγώνα με την Ολλανδία.
1: Ναι,
0: Θεσσαλονίκη στην Τούμπα, η οποία είναι κατάμεστη, υπενθυμίζω, υπάρχει sold out.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, εύχομαι.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι.
9: Τι κουαλίτα.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή.
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
1: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
2: Breaking Bad.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Ταξιδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
0: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
0: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
0: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
0: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
0: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
6: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Sound και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτική.

0: του Μενέλαου με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο βουνός του Μενέλαου.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: business forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.

0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Kavala Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Σουζούκι αφήει ο Ανίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Σουζούκι. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Σουζούκι αφήει ο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Σουζούκι στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι...

0: Κολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
8: τον startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki αφήει ο

0: παιχνίδι είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Μπάρμπαρα Σαρμά.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: Έχεις κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.